0: 93,6. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετοιμοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: 93,6.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός ο φοβερός τύπος είναι ο T-Bone Walker. Γεννήθηκε σαν σήμερα 1910. Καταπληκτικός πρωτοπόρος τραγουδιστής, κιθαρίστας. Ήταν ο πρώτος κιθαρίστας που έπαιξε σόλο με ηλεκτρική κιθάρα στα blues. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1910. Ανέβαινε στη σκηνή και ήταν πραγματικά καταπληκτικός. Διαβάζω, έπαιζε λέει συχνά κιθάρα με τα δόντια ή πίσω από την πλάτη του. T-Bone Walker λοιπόν, για το ξεκίνημα. Καλημέρα, είναι 4 λεπτά μετά τις 6. Είναι Πέμπτη, είναι 28 Μαΐου και η εβδομάδα τελειώνει και ο μήνας τελειώνει. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ηλιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και αυτές τις 2 ώρες. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας τα γνωστά. Όπως τα ξέρετε, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι το Viber, θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα, θα στείλετε μήνυμα. Είναι τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Όποιο από αυτά τα μέσα θέλετε να διαλέξετε, εδώ είμαστε στη διάθεσή σας.

come together, ελάτε να μαζευτούμε όλοι να δούμε τι γίνεται με τον καιρό σήμερα, τι μας ξημερώνει, μας ξημέρωσε δηλαδή ήδη. Έχουμε τοπικές βροχές στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας και της βόρειας υπηρετικής χώρας, κατά τα άλλα στενής άνεμη στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και άλλη άνοδο της θερμοκρασίας. Μιλώντας για θερμοκρασία, στη Δυτική Μακεδονία σήμερα μέχρι 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 33 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι 30 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά μέχρι 34 βαθμούς, στην Πελοπόννησο μέχρι 32 βαθμούς, στην Κρήτη μέχρι 29 βαθμούς και στα Επτάνησα μέχρι 32 βαθμούς και εκεί. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τοπικές βροχές εκεί στο νομό Θεσσαλονίκη, στα ορεινά του νομού, επίσης το μεσημέρι προς απόγευμα. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μέχρι 33 βαθμούς σήμερα. Στην Αττική έθριος ο καιρός, ηλιοφάνεια, όπως τα βλέπετε, δεν θα έχουμε νεφώσεις, δεν θα έχουμε βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 31-32 βαθμούς. Θα συνεχίσει έτσι και τις επόμενες μέρες. Την Κυριακή βλέπω δίνει μια πιθανή βροχόπτωση, αλλά γενικά θα έχουμε αυτές τις μέρες πολλές υψηλές θερμοκρασίες. Μια χαρά θα πάει το τριήμερο, όπως έλεγα και χθες. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα η θερμοκρασία είναι στους 19 βαθμούς.

Πάμε να δούμε μερικά πράγματα έτσι ενδιαφέροντα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1928, ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός στην Αμερική, ο WGY, αρχίζει καθημερινό 2-ωρο πρόγραμμα. Σκεφτόμουν πόσο παράξενο θα φαίνεται στη σημερινή εποχή να λέει σε κάποιον ότι όταν ξεκίνησαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί είχαν ένα πολύ περιορισμένο πρόγραμμα και εκπέμπανε μόνο λίγες ώρες την ημέρα. 1929 προβάλλεται στην Αμερική πρώτη έγχρωμη και ομιλούσα κινηματογραφική ταινία. Και το 1934 διαβάζω για μια πολύ θλιβερή ιστορία. Το 1934, σαν σήμερα, γεννιούνται σε ένα χωριό κοντά στο Οντάριο του Καναδά, πεντάδυμα Ντιόν τα λέγανε. Ήταν τα πρώτα πεντάδυμα που καταγράφηκαν ιστορικά και παίζησαν όλα. Ήταν η πρώτη φορά που γεννήθηκαν 5 πανομοιότυπα κορίτσια και δυστυχώς οι 5 αυτές αδελφές αντιμετωπίστηκαν για πολλά χρόνια σαν τουριστική ατραξιόν. Ήταν στη δεκαετία, λέει, του 30 ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά αξιοθέατα αυτά τα 5 κοριτσάκια στον Καναδά, οι πεντάδυμες της Ντιόν. Είχαν γεννηθεί σε μια εποχή που η λέξη πεντάδυμα ήταν ανήκουστη, δεν την ήξερε κανείς. Η κυβέρνηση λοιπόν τότε, ακούστε τι έκανε, πήρε τα κορίτσια από τους γονείς τους και τα έθεσε υπό την προστασία της. Η κυβέρνηση τα έβαλε σε ένα νοσοκομείο μέχρι την ηλικία των 9 ετών. Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι πήγαν να τις δουν ως ατραξιόν και όταν τελικά τις επέστρεψαν στους γονείς τους όταν ήταν πλέον 9 ετών, αυτοί δεν τις δέχτηκαν, δεν υπήρχε μια πολύ άσχημη και κακοποιητική σχέση με τους γονείς. Διαβάζω ότι αυτή η ιστορία δεν τελείωσε εκεί. Το Μάρτιο του 1998 οι τρεις επιζήσασες αδελφές, είχαν πεθάνει οι υπόλοιπες δύο, προχώρησαν σε διακανονισμό με την κυβέρνηση του Οντάριο το 1998, έτσι, λαμβάνοντας αποζημίωση και επίσημη συγγνώμη για την διαχείρισή τους, την παιδική τους ηλικία, αλλά και την κακοδιαχείριση των ταμείων τους, διότι από όλα αυτά τα λεφτά που εισέπρεξε, και εισέπρεξε πάρα πολλά λεφτά η κυβέρνηση του Καναδά τότε από αυτές τις πεντάδυμες, δεν είδανε ούτε ένα δολάριο. Στο ημερολόγιο το μουσικό τώρα, σαν σήμερα το 1960 γεννιέται η Ιζαμπέλ Αντενά, το πραγματικό της όνομα είναι Ιζαμπέλ Πογόγκα, γεννήθηκε 28 Μαΐου του 1960, είναι Γαλλίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και πρωτοπόρος στον ήχο αυτό που λέμε Ηλέκτρο Μποζανόβα. Εδώ σε μια διασκευή του Aquarius.

ακόμα από το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα το 1937 ιδρύεται η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen. Παρεμπιπτόντας, μιλώντας για τη Volkswagen, ξέρετε ότι έχει βγει μια ανακοίνωση. Γίνεται κάποια, υπήρχαν κάποια προβλήματα σε κάποια αυτοκίνητα. Μπορείτε να μπείτε στο site τους, στη Volkswagen, και να βάλετε τον αριθμό του αυτοκινήτου σας, τον αριθμό κινητήρα, και να δείτε αν εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία ανακλήσεων, για να μπορείτε να το πάτε στο συνεργείο και να σας αλλάξουν τους αερόσακους. Από ό,τι είδα, εκεί υπάρχει ένα θέμα σε κάποια αυτοκίνητα που είχαν κυκλοφορήσει πολύ παλιότερα. Αν είστε σε αυτή την κατηγορία, θα σας το βγάλει. Θα μπείτε στο site, θα σας βάλετε τον αριθμό του κινητήρα και θα σας πει αν είστε σε αυτή την κατηγορία που πρέπει να επισκεφτείτε ένα συνεργείο δωρεάν, εννοείται, να αλλάξετε τους αερόσακους. 1952, οι γυναίκες στην Ελλάδα αποκτούν δικαίωμα ψήφου και αργήσαμε. 1961, ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Και το 1979 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής υπογράφει τη Συμφωνία Πλήρους Ένταξης της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, στην ΕΟΚ δηλαδή. Και σαν σήμερα το 2014 φεύγει από τη ζωή η Μάγια Αγγέλου, αυτή η εμβληματική Αφροαμερικανίδα ποιήτρια, κάποια στιγμή παντρεμένη με Έλληνα έξω και του Αγγέλου, συγγραφέας, ακτιβίστρια. Είναι αυτή που έχει πει: οι άνθρωποι μπορεί να μην θυμούνται τι έκανες ή τι τους είπες, αλλά πάντα θα θυμούνται πώς τους έκανες να αισθανθούν.

0: Ακούτε Κόσμος. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Ακούγοντας το Watermelon Man, θυμόμουν τώρα τι μου λέγε τις προάλλες ο Προκόπης Δούκας. Λέω, τι παράξενο μου λέει. Συμβαίνει μερικές φορές να είμαι στην εκπομπή, να παίξω ένα τραγούδι. Ξαφνικά μου ήρθε μία έμπνευση, παίζω ένα τραγούδι. Και την άλλη, την επόμενη ακριβώς μέρα, θα βλέπω το ημερολόγιο της ημέρας και πρέπει να παίξω το ίδιο τραγούδι, χωρίς να ξέρω την επόμενη μέρα. Ξέρετε. Και λέω, ναι, ο νόμος του Μέρφη. Watermelon Man το ακούσαμε και χθες από Alan Wade, εδώ από Herbie Hancock σήμερα, γιατί ναι, είναι στο ημερολόγιο. Λόγιο της ημέρας, σαν σήμερα το 1962 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του Herbie Hancock, το Taking Off, που είχε αυτό το τραγούδι. Ένα τραγούδι που εμπνεύστηκε ο Hancock από τις παιδικές του, λέει, αναμνήσεις στο Σικάγο. Θυμόταν τον ήχο που έκαναν οι ρόδες από το κάρο του πλανόδιου Καρπουζά, υπήρχε καλώδιος Καρπουζάς, πάνω στα πλακόστρωτα σοκάκια, καθώς και τη φωνή του να προσελκύσει πελάτες. Βέβαια, αυτό το τραγούδι έγινε μια διασκευή από Μόγκο Σάντα Μαρία ένα χρόνο μετά, και μάλιστα είχε πει ο Hancock τα δικαιώματα που πήρε, τα χρήματα δηλαδή από τα δικαιώματα που πήρε από τη διασκευή, που είχε γίνει τεράστια επιτυχία και έφερε τεράστια κέρδη. Τα χρήματα λοιπόν αυτά του επέτρεψαν του Hancock να ζήσει άνετα για αρκετά χρόνια και να επικεντρωθεί στη μουσική του χωρίς το άγχος επιβίωσης. Τι ωραία, τι καλά, μια χαρά τα λέει. Καλημέρα και πάλι, είναι 35 λεπτά μετά τις 6, συντονισμένοι πάντα στο κόσμο 93,6, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Γιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και εσείς στα μηνύματα, όσοι θέλετε να μας στείλετε μηνύματα, στο Viber, στα social media και βέβαια στο τηλέφωνο, αν θέλετε να τηλεφωνήσετε 210-6066-429. Συνέχεια επίσης από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι 1966, Herb Albert βρίσκεται μαζί με τις του Hanna Brass, βρίσκονται στο νούμερο 1 της Αμερικής, των άλμπουμ της Αμερικής, με το άλμπουμ What Now My Love, από αυτό το άλμπουμ So What's New. Μεταξύ ακούς τη μουσική του Herb Albert και νομίζω ότι είναι ελληνική ταινία και θα βγει ο Μπουτσάς να χορεύει τώρα που να

Διαβάζω για κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα γίνουν στην Αθήνα τις επόμενες μέρες και νομίζω μας αφορούν όλους, γιατί είναι σε κεντρικά σημεία. Έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 2 και 3 Ιουνίου στη Λεωφόρο Συγκρού λόγω εκτέλεσης εργασιών. Ειδικότερα θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της συμβολής της με την οδό Φρατζή μέχρι τη Λεωφόρο Ποσειδόνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Ποσειδόνος από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Φρατζή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αυτά θα γίνουν 2 και 3 Ιουνίου στη Λεωφόρο Συγκρού. Λίγο νωρίτερα θα έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 30 και 31 Μαΐου στη Λεωφόρο Κηφισίας. Ειδικότερα διαβάζω τις ώρες 7 το πρωί με 5 το απόγευμα προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα και εδώ της Λεωφόρου από το ύψος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας μέχρι το νοσοκομείο Υγεία, εν αλλάξει και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Νομίζω θα γίνεται χαμός από κίνηση εκεί. Βέβαια είναι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ενδεχομένως να έχουν φύγει και αρκετοί, οπότε να μην έχουμε τόση κίνηση. Αλλά τέλος πάντων σημειώστε ότι το 30 και 31 Μαΐου τη Λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος Λεωφόρου Αλεξάνδρας μέχρι το Υγεία, εν αλλάξει και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5 θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Γενέθλια σήμερα για τον Τζον Φόγκερτι, αυτός ο θρυλικός Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, κιθαρίστας και κινητήρια δύναμη φυσικά, τον Creedence Clearwater Revival.

πολύ ενδιαφέρον συγκρότημα, οι Μπαλτούς. Ανυπομονούμε να τους δούμε το καλοκαίρι. Έρχονται μαζί με Thievery Corporation και τους Wailers στην Πλατεία Νερού 11 Ιουλίου. Έχει ανακοινωθεί αυτή η συναυλία. Στο μεταξύ, το ρολόι πλησιάζει να δείξει 7. Άλλο ένα τραγούδι λοιπόν. Περίεργο τραγούδι, περίεργο. Θα καταλάβετε, θα σας πω. Θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς. Σαν σήμερα λοιπόν το 1969 κυκλοφορεί ο Neil Diamond, ένα τραγούδι που έχει γράψει, το Sweet Caroline, το Μάιο του 1969, 28 Μαΐου για την ακρίβεια. Είναι ένα από τα πιο έτσι εμβληματικά pop τραγούδια για εκείνη την εποχή. Έχει εξελιχθεί όμως σε ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο αυτό το τραγούδι. Λειτουργεί ως ανεπίσημος ύμνος σε αθλητικές διοργανώσεις. Δεν το ξέρω ούτε κι εγώ. Ο Neil Diamond, διαβάζω, εμπνεύστηκε τον τίτλο από μια παιδική φωτογραφία της Caroline Kennedy, κόρης του John F. Kennedy, που είχε στο γραφείο του. Αλλά αργότερα ο ίδιος είπε ότι το έγραψε τους στίχους, έχοντας στο μυαλό του τη δεύτερη γυναίκα του, τη Μάρσια. Αλλά ήθελε ένα όνομα που να έχει τρεις συλλαβές, γι' αυτό έβαλε και το Caroline, το Sweet Caroline. Πριν από μερικά χρόνια έπαιζα μουσική σε κάποια αθλητική, παγκόσμια αθλητική διοργάνωση και ήρθε ένα γκρουπ από αυτή τη διοργάνωση και μου ζήτησε το Sweet Caroline και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Λέω τώρα γιατί θέλουν το νέα παιδιά, το Neil Diamond, να ακούσουν το Sweet Caroline. Δεν μπορώ να σας πω τι έγινε όταν έβαλα αυτό το τραγούδι. Τραγουδούσαν όλοι μαζί και μάλιστα κάθε φορά που γίνεται κάποια μεγάλη αθλητική διοργάνωση, όπως Euro, ας πούμε, το Euro του 2020, μπαίνει ξανά στα charts αυτό το τραγούδι, γιατί όλοι μπαίνουν να το ακούσουν και το τραγουδούν με πάθος, μπορώ να σας πω, σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις. Με το Sweet Caroline λοιπόν θα πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει 7.

0: 93,6.
1: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. You know there are periods in one's life when just the thought of being alone is really devastating. However, being alone does not necessarily mean being lonely. Better alone building a new and meaningful life than lonely living with someone with whom there is no trust, no understanding, no communication, no love, just to survive.

να πούμε για αυτή την εκτέλεση του I Will Survive, τι να πούμε για την Gladys Knight, να πούμε χρόνια πολλά. Γεννήθηκε σαν σήμερα 1944 αυτή η εμβληματική τραγουδίστρια αυτοκράτηρα της Soul. Έχει βραβευτεί με 10 γράμμια, αυτό τα λέει όλα. Καλημέρα και πάλι, είναι 8 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στο Κόσμο 93,6 μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Και οι τρόποι επικοινωνίας οι γνωστοί, το Viber, τα social media, το τηλέφωνο, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε, να μας πείτε μια καλημέρα, να προτείνετε κάτι, αν θέλετε να ακούσετε, εδώ είμαστε στη διάθεσή σας.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας σήμερα. Απογευματινή επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση απονομή σύνταξης σε ένα μήνα. Και επίσης την απογευματινή βιτριολικά σχόλια για τον νέο Τσίπρα από τα παλιά. Ελεύθερος τύπος, τα 7 SOS για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, μείωση έως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Εφημερίδα των συντακτών, νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Καθημερινή έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος καλοκαιριού. Στα νέα, σύνταξη χειρίας τον Ιούνιο, η ρύθμιση ανάσα και επίσης στα νέα πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό κινούμενη άμμος. Και τέλος, στην αυτεμπορική, πύραυλος κερδών από τις εισηγμένες, χρηματιστήριο προς νέο ιστορικό υψηλής κερδοφορίας παρά τις δυσμενείς γεωπολιτικές συγκυρίες. Και από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι είναι πολύ αγαπημένο αλλά και πάρα πολύ παλιό. Σαν σήμερα το 1971, ο Graham Nash κυκλοφορεί το ντεμπούτο solo άλμπουμ του, Songs for Beginners, από αυτό το άλμπουμ, το Chicago.

Ετοιμαζόμαστε όσον ούπον να συνδεθούμε με Earth News, να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Άλλη μια κυρία έχει γενέθλια σήμερα και αυτή έχει ένα τίτλο, η πριγκίπισσα της pop. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένος αυτός ο τίτλος. Είναι η Kylie Minogue. Γεννήθηκε σαν σήμερα, γίνεται 58 ετών, μεγάλη τραγουδίστρια, την είχαμε δει και πέρσι εδώ στο release, ήταν νομίζω, έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους, ξεκίνησε τηλεοπτικά, έτσι έπαιζε σε μια τηλεοπτική σειρά των Neighbors, αλλά βέβαια στη δεκαετία του 80 είχε κάνει αυτή τη στροφή στη μουσική και κυκλοφόρησε και το 88 το ντεμπούτο άλμπουμ της. Εδώ θα την ακούσουμε από την εκπομπή του Jules Holland στο Should I Stay or Should I Go.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλιο. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συναγερμός στο Κουβέιτ, ο στρατός αναχέτησε πυράβλους και ντρόνς. Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τα γενικά λύκεια με τα μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό, τρεις συλλήψεις. Βαρύτατες διώξεις στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη, σήμερα η απολογία των 17 στη Βόρεια Ελλάδα. Πανικό σε πτήσεις στην Κολομβία, επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις. Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Τζακ Σαβορέτη, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, αλλά και την επικείμενη συναυλία του το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μίλησε με τον Γιώργο Μουχταρίδη για το τι κάνει το νέο του άλμπουμ ξεχωριστό, πώς διαχειρίζεται την κρίση μέσης ηλικίας, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες και ποιο το καλύτερο άλμπουμ για το 2025. Την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ακούστε τον Τζακ Σαβορέτη να μιλάει με τον Γιώργο Μουχταρίδη στον Κόσμο και τους 93,6.
3: Κόσμος 93,6.

Ήταν 1982 σαν σήμερα που κυκλοφόρησε το τελευταίο άλμπουμ των Roxy Music, το Avalon, ένα από τα πιο εμβληματικά άλμπουμ όλων των εποχών, ορόσημο θα έλεγα στην ιστορία της μοντέρνας pop, κάπως έτσι. Καλημέρα και πάλι, μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο, είναι ήδη 37 λεπτά μετά τις 7, είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6, νομίζω αυτό το ξέρετε. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου, με καλό καιρό στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την επικράτεια, και θα συνεχίσει έτσι με υψηλές θερμοκρασίες από ό,τι βλέπω και για το τριήμερο. Και αυτή είναι η Gorillaz, Orange County.

Διαβάζω το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα το 1987, δεν ξέρω, κάποιοι μπορεί να το έχετε ακούσει, να το θυμάστε, έγινε αυτό το απίστευτο περιστατικό που ένας 19χρονος πιλότος προσγειώθηκε με το αεροσκάφος του στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας, out of the blue που λένε. Κατάφερε να παρακάμψει την αεράμινα της Σοβιετικής Ένωσης. Λεγόταν Ματίας Ρούστ, ήταν 19 χρονών και μάλιστα τότε είχε δηλώσει ότι ήθελε να δημιουργήσει, το έκανε για να δημιουργήσει μια έτσι φανταστική γέφυρα ειρήνης μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Μόλις βγήκε από το αεροπλάνο λοιπόν στην κόκκινη πλατεία, οι περαστικοί δηλαδή τον πλησίασαν φιλικά, του έσφιχναν το χέρι, του ζητούσαν αυτόγραφο. Βέβαια, κάποιοι του είπαν ότι αυτή η πράξη ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη, θα αντιμετώπιζε σοβαρές κυρώσεις. Αυτός άρχισε να μοιράζει φυλάδια με το ειρηνιστικό του μήνυμα. Βέβαια η αστυνομία και η ΚΚΜ μετά από 2 ώρες σχεδόν κατάφεραν να φτάσουν εκεί, να αποκλείσουν την περιοχή, να το συλλάβουν. Δεν ήξεραν πώς να διαχειριστούν το πρωτοφανές αυτό περιστατικό. Καταδικάστηκε σε 4 χρόνια καταναγκαστικών έργων για χουλιγκανισμό και παραβίαση των συνόρων. Αποφυλακίστηκε μετά από 432 ημέρες. Του είχε απονεμηθεί χάρη ως κίνηση καλυστέλησης. Σήμερα αυτός ο κύριος είναι πλέον 57 ετών, ζει στη Γερμανία και εργάζεται, λέει, ως αναλυτής χρηματοοικονομικών και δάσκαλος γιόγκα. Απίστευτη ιστορία. Κατάφερε να πετάξει, λέει, πολύ χαμηλά για να αποφύγει τα ραντάρ και να προσγειωθεί στην κόκκινη πλατεία. Πραγματικά απίστευτη. Stevie Wonder και Free.

Ετοιμαζόμαστε κι εμείς εδώ στο Κόσμος για το τριήμερο. Εδώ θα είμαστε, μην νομίζετε θα φύγουμε, γιατί την Παρασκευή 29 του μηνός θα είμαστε στο 25ο Athens Jazz Festival και το Σάββατο 30 Μαΐου έχουμε το πάρτι μας. Έτσι, αν θα μείνετε Αθήνα, σας περιμένουμε, είναι ελεύθερη είσοδος. Στον Καζάρτε θα το κάνουμε, είναι το 5ο Κόσμος Jazz Party. Θα βρίσκεται η Ροζάνα Μάιλαν και η 11μιλή ορχήστρα της εκεί. Θα είναι η παραγωγή του Κόσμος, θα μπούμε στα DEX, θα φτιάξουμε έτσι τη διάθεσή μας, θα έχουμε έτσι ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό. Σημειώστε λοιπόν την ημερομηνία, Σάββατο 30 Μαΐου, πόρτες ανοίγουν στις 9, είναι στο Γκαζάρτε, στο Κεραμικό, και θα σας περιμένουμε για να, έτσι, να κάνουμε παρέα και να γνωριστούμε όσοι δεν έχουμε γνωριστεί στο πάρτι μας. Υπενθυμίζω ότι τρέχουν και διαγωνισμοί στα social media του σταθμού. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας διαγωνισμός που λύγει σήμερα το μεσημέρι. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live του West Side Guns στο Floyd για αυτή την Παρασκευή. Μπορείτε να μπείτε να δείτε τη σχετική ανάρτηση στο Instagram, εκεί βρίσκεται. Αν σας ενδιαφέρει να κερδίσετε προσκλήσεις για αυτό το live, θα κάνετε ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση, θα μαζέψουμε τα ονόματα και θα γίνει κλήρωση. Αν κερδίσετε, θα ενημερωθείτε με προσωπικό μήνυμα.

Αυτό ήταν για σήμερα. Πλησιάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί αχάραγα από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας, Άγρυπνος Φρουρός, και ο Προκόπης Δούκας έρχεται για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε καλά, εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο Παρασκευή στις 6 ώρα το πρωί. Καλή σας μέρα!

0: 93,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδιακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι από γιώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

το ακούμε πολύ τελευταία από την διασκευή της Melody Gardot με τον Jeff Goldblum. Να, η εκδοχή της Peggy Lee στο Misty του Errol Garner, παραλυπόμενο από το χθεσινό αφιέρωμα και σε αυτή τη μεγάλη λευκή, δεν ήταν αφροαμερικανή η Peggy Lee, λευκή τραγουδίστρια και ηθοποιό που έκανε μια τεράστια καριέρα 7 δεκαετιών. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι ο κόσμος, είναι 5 λεπτά μετά τις 8, είναι 28 Μαΐου του 2026. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και σαν σήμερα το 1953 γεννήθηκε αυτός εδώ ο Αμερικανός μουσικός, πολύ ιδιαίτερος, ο Άρτο Λίντζεϊ, με διάφορα avant-garde που έκανε στη ζωή του. Το ενδιαφέρον με αυτό το μουσικό είναι ότι μεγάλωσε στη Βραζιλία χωρίς να είναι Βραζιλιάνος, και έτσι η επιρροή της βραζιλιάνικης μουσικής είναι ιδιαίτερα έντονη στο έργο του. Αυτό είναι από ένα άλμπουμ του 2004 που λεγόταν Salt.

Σαν σήμερα το 1908 γεννιέται ο Ιαν Φλέμινγκ, ο Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και κατάσκοπος. Ήταν και ο ίδιος μέλος μυστικών υπηρεσιών που έγραψε τον περίφημο James Bond, εμπνευσμένος από έναν άλλον συνάδελφό του, να το πω έτσι. Ένα το 1910 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τίμπον Walker, θα τον τιμήσουμε στο επόμενο ημίωρο. Το 1944 γεννιέται η Σάντρα Λοκ, που ήταν η ηθοποιός που για μια εποχή ήταν και σύντροφος του Clint Eastwood και πρωταγωνίστρια του. Και το 1952 σαν σήμερα, την ίδια μέρα με τη Σάντρα Λοκ, γεννιέται και ο Ρούντολφ Τζουλιάνι, πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης και νομικός σύμβουλος του Τραμπ, κατηγορούμενος και αυτός για σωρία αδικημάτων. Άλλος ένας τραμπικός γεννήθηκε σαν σήμερα το 1971, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο νυν υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Και το 1952 σαν σήμερα εδώ στην Ελλάδα ψηφίζεται από τη Βουλή ο νόμος επιτέλους για να μπορούν να ψηφίζουν και οι γυναίκες και να ψηφίζονται κιόλας, πλήρη πολιτικά δικαιώματα.

μια δόση lounge στο 90s. Αυτή ήταν η Nightmare on Wax, ένα πολύ ωραίο συγκρότημα, και το Night's Interlude. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βραβεύεται 16 χρόνια αργότερα με τον Νομπέλ Ειρήνης. Σήμερα, τουλάχιστον αυτά που παρακολουθώ εγώ από το ελληνικό τμήμα, είναι σαφώς δεν θα πω αντικειμενικά, αλλά είναι σαφώς μερικές φορές και εξοργιστικά υπέρ της μιας πλευράς, το Μεσανατολικό. Ενώ το 1966 σαν σήμερα ο Percy Sledge μπαίνει στο στούντιο να τραγουδήσει ένα κομμάτι. Έχει γραφτεί η μουσική, αλλά κανείς δεν έχει δει τους στίχους. Όλοι υποθέτουν ότι τους έχει γραμμένους. Αυτό που θα ακούσετε ηχογραφήθηκε one take, που λένε στην αγγλική διάλεκτο των στούντιο. Ο Percy Sledge αυτοσχεδίασε, παρακαλώ, το είχε στο μυαλό του, το είπε όλο αυτό που θα ακούσετε, τους στίχους δηλαδή, από μνήμης ή από αυτοσχεδιασμό εκείνης της στιγμής, και βγήκε αυτό το περίφημο hit When a Man Loves a Woman.

Σαν σήμερα το 1977, τρεις μουσικοί συναντιόνται για πρώτη φορά και παίζουν μαζί. Συναντιόνται στη σκηνή, εννοώ. Το όνομα Police δεν υπάρχει ακόμα. Υπάρχει ένα άλλο όνομα ενός γκρουπ και άλλα μέλη που βρίσκονται επίσης στη σκηνή. Μιλάω για τον Stuart Copeland, τον drummer, τον Andy Summers, τον κιθαρίστα και τον Sting που έπαιζε μπάσο σε αυτό που λίγο αργότερα έγιναν οι Police.

The Shape of My Heart από τον Sting. Για να δω τι έχουμε ακόμα αφήσει από το ημερολόγιο της ημέρας. Α, ναι, το 1997 είναι μία από τις δολοφονίες της 17 Νοέμβρη. Συμβαίνει στον Πειραιά. Η τρομοκρατική οργάνωση δολοφονεί τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό.

Shock and Sapom από την Agathe Cattell. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε και το Avalon, το κύκνιο άσμα των Roxy Music. Πάμε για πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με την ορχήστρα του Brian Ferry, την Swing Ορχήστρα. Το ακούσατε από τη Λιάνα Μαστάθη. Εγώ σας διαβάζω καθημερινή έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Τα νέα γράφουν: κινούμενοι άμος πως ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό, ενώ η απογευματινή απονομή σύνταξη σε ένα μήνα, βιτριολικά σχόλια για το νέο Τσίπρα από τα παλιά. Η εφημερίδα των συντακτών, απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα και ο ριζοσπάστης, το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Ο ελεύθερος τύπος, τα 7 SOS για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και το μανιφέστο Καταραίει Σκευωρία Νοβάρτης νούμερο 2. Το ποντίκι της Πέμπτης, πρώτο βήμα για ολική επαναφορά, του Τσίπρα εννοεί προφανώς, και η κόντρα, 16,1 καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ. Η political φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύως, η Αλεξανδρούπολη, και η Δημοκρατία γράφει κλειδί στην άμυνα των νησιών, η Εθνοφυλακή. Και τέλος, στα οικονομικά φύλλα, η Ναυτεμπορική γράφει πύραυλος κερδών από τις εισηγμένες. Και πίσω στο μουσικό μας ημερολόγιο, σαν σήμερα το 1959 γεννήθηκε ο Steve Strange, αυτός εδώ ο τραγουδιστής των Visage, από τους οποίους θα ακούσουμε το Fade to Grey. Έκανε και κάτι άλλο, θα το πούμε την επόμενη ώρα, ο Steve Strange. Από τα πιο ωραία της ηλεκτρονικής pop των 80's, του λεγόμενου New Wave.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολεμική κλιμάκωση στον Περσικό. Ηνωμένες Πολιτείες τύπουν βάση στο Ιράν. Τα στενά του ορμού στο επίκεντρο της έντασης. Ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Συναγερμός στο Κουβέιτ. Ο στρατός αναχέτησε πυράβλους και ντρόουνς. Τα στενά του ορμού θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τα γενικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Τρεις συλλήψεις. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Πανικό σε πτήσεις στην Κολομβία. Επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις. Και ο καιρός, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεως, 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ακούτε Κόσμος.

τραγουδούσε μέχρι τέλους και η Τίνα Τέρνερ, αλλά το κομμάτι αυτό είναι επιτυχία των Creedence Clearwater Revival και μάλιστα είναι μία από τις επιτυχίες τους που διάλεξα, γιατί την έχει γράψει ο ίδιος ο Τζον Φόγκερτι, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1945, ο frontman τραγουδιστής αυτού του εξαιρετικού συγκροτήματος. Εδώ είναι ο Κόσμος, 24 λεπτά πριν από τις 9. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρυθμίση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική, και επειδή σας αρέσει πολύ και μ' αρέσει και εμένα πολύ αυτή εδώ η τραγουδίστρια, η Μον Λαφέρτ, ας ακούσουμε αυτό το κομμάτι, το προηγούμενο hit της El Gran Señor.

Λοιπόν, αυτό που με εντυπωσίασε χθες και δεν πρόλαβα να σας το σχολιάσω είναι ότι η Ferrari ανακοίνωσε το καινούριο της, παρουσίασε μάλλον το καινούριο της αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Είναι η πρώτη φορά που η ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία αυτής της τόσο υψηλού, του τόσο υψηλού επίπεδου αυτοκίνησης με σχεδόν αποκλειστικά σπόρα αυτοκίνητα παρουσιάζει ένα αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τα σχόλια ήταν άκρως επικριτικά για την εμφάνισή του. Δεν θύμιζε σε τίποτα, σχεδόν κάποιοι την παραλύσαν και με ηλεκτρική σκούπα, αλλά αυτό που βρήκα χαριτωμένο είναι το παρουσίασαν στον Πάπα του την πήγαν αυτή τη Φεράρι να τη δοκιμάσει και λοιπά και λοιπά, να μπει μέσα και λοιπά. Γιατί λέει στον Πάπα? Γιατί ήταν ο μόνος που δεν μπορούσε να βρήσει.

Είναι και αυτό σημεία των καιρών. Διάβασα κάπου αλλού ένα άλλο σχόλιο. Γιατί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πρέπει να είναι τόσο άσχημα? Ίσως γιατί χάθηκε η έννοια της πραγματικής αυτοκίνησης. Τέλος πάντων, ο Πούτιν και ο Τραμπ δεν κρατούν πια τα δυνατά χαρτιά, είναι ο τίτλος του άρθρου που διαβάζω μεταφρασμένο στο πρόταγκον από τους Financial Times. Και στις δύο περιπτώσεις, γράφει ο Έντουαρντ Λους, ο αρθρογράφος, τόσο ο Ρώσος πρόεδρος όσο και ο Αμερικανός ηγέτης έκαναν το ίδιο βασικό λάθος. Πίστεψαν ότι απέναντί τους είχαν έναν αδύναμο αντίπαλο και ότι η σύγκρουση θα τελείωνε γρήγορα και εύκολα. Αντί γι' αυτό, εγκλώβησαν τις χώρες τους σε πολυδάπανες και μακροχρόνιες κρίσεις, οι συνέπειες των οποίων θα συνεχίσουν να είναι αισθητές ακόμα και μετά την αποχώρησή τους από την εξουσία. Το μεγάλο κέρδος από αυτά τα στρατηγικά λάθη φαίνεται να το αποκομίζει η Κίνα, η οποία παρακολουθεί δύο αντιπάλους της να αποδυναμώνονται μόνοι τους σε πολιτικό, οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο. Υποστηρικτές της σκληρής αμερικανικής δεξιάς επιμένουν ότι το καθεστώς του Ιράν δεν μπορεί να συγκριθεί με την Ουκρανία, καθώς η μία χώρα είναι θεοκρατικό καθεστώς και η άλλη δημοκρατία. Καλά, προφανώς. Ωστόσο, γράφει ο Λούς, η στρατηγική αξιολογείται από τα αποτελέσματα και όχι από τις ιδεολογικές αφηγήσεις. Οι υποστηρικτές του Τραμπ θεωρούν ότι ο πόλεμος προκλήθηκε από τη φύση του Ιρανικού καθεστώτος, ενώ ακραίες πολιτικές ομάδες στη Δύση υποστηρίζουν ότι η κρίση στην Ουκρανία προκλήθηκε αποκλειστικά από το ΝΑΤΟ. Και οι δύο αναγνώσεις παραμορφώνουν την πραγματικότητα. Τόσο η σύραξη στην Ουκρανία όσο και η αμερικανική επέμβαση στον Περσικό κόλπο παρουσιάζονται ως πόλεμοι επιλογής και στις δύο περιπτώσεις οι στόχοι των ηγετών απέχουν δραματικά από τα αποτελέσματα που τελικά προέκυψαν.

Πιάνο είναι του Les McCann. Αυτό είναι το ντεμπούτο του Lou Rawls. Έτσι άνοιγε το πρώτο κομμάτι, είναι αυτό το άλμπουμ, το Stormy Monday έτσι λεγόταν. Και το κομμάτι βεβαίως είναι του T-Bone Walker, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1910. Ίσως το η διασημότερη σύνθεσή του, η ηχογράφηση που ακούσαμε, είναι το 1962. Το 1944 σαν σήμερα γεννήθηκε μια τραγουδίστρια της Soul, που έκανε μεγάλη επιτυχία με αυτό το κομμάτι που θα ακούσετε αμέσως τώρα. Λεγόταν Midnight Train to Georgia, Gladys Knight.

Σας διαβάζω κάτι που έγραψε η γενική μας διευθύντρια εδώ προγράμματος, η Μαρία Κοζάκου, όχι μόνο στα ραδιόφωνα, συνολικά στην ΕΡΤ. Πριν από μερικά χρόνια ήμουν αυτόπτης μάρτυρας σε ένα περιστατικό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ένας εργαζόμενος σε θέση ευθύνης είχε κάνει ένα ακόμα λάθος στη διαχείριση μιας κατάστασης, δεν ήταν η πρώτη φορά. Οι δύο προϊστάμενοι του ήταν εκτός εαυτού. Πρώτος μίλησε ο άνδρας προϊστάμενος, ο οποίος έκανε σκουπίδι τον εργαζόμενο, του μίλησε σκληρά, του θύμισε όλα τα λάθη, του ύψωσε τον τόνο της φωνής. Ο εργαζόμενος άκουγε εμφανώς ταραγμένος, με έντονο απολογητικό ύφος, αμήλυτος. Αμέσως μετά πήρε το λόγο η γυναίκα προϊσταμένη και του είπε σχεδόν τα ίδια πράγματα, αλλά με πολύ διαφορετικό τρόπο. Του εξήγησε τα λάθη του, ευγενικά, ήρεμα, αλλά αποφασιστικά και εμφανώς δυσαρεστημένη. Ο εργαζόμενος προσπαθούσε να τη διακόψει 2-3 φορές. Παρατηρούσα τις λεπτομέρειες, λέει, στα πρόσωπα, τις εκφράσεις και των τριών. Όταν η γυναίκα παρήθμισε στον εργαζόμενο τις ενέργειες που έπρεπε να κάνει, δηλαδή του έδινε τη λύση, ήταν η στιγμή της έκρηξης του αγανακτισμένου. Και ποια είσαι εσύ που θα μου πεις τι θα κάνω? Δεν έχει σημασία τι συνέβη πιο μετά. Μια μελέτη του Πανεπιστημίου George Washington κατέληξε στο εύρημα ότι οι άνδρες διακόπτουν τις γυναίκες κατά 33% περισσότερο από ότι έναν άνδρα συνομιλητή τους. Είναι τα στερεότυπα που έχουμε και οι άνδρες και οι γυναίκες. Εγώ βέβαια είμαι από αυτούς που διακόπτω συνέχεια και τους άνδρες και τις γυναίκες αδιακρίτως. Όχι στον αέρα, όχι όπως κάνουν συναδελφοί μου δημοσιογράφοι.

Chain My Heart, λέγαμε τις προάλλες ότι αυτό το κομμάτι ήταν ένα κομμάτι επιτυχία του Ray Charles. Αυτός το πρώτο είπε. Διαβάζω έναν καθηγητή μετεωρολογίας Ιταλό, τον Μάριο Πικάσο, Πικάτσο μάλλον πρέπει να προφέρεται, που παραθέτει ένα χάρτη με τις ευρωπαϊκές θερμοκρασίες που, όπως ξέρετε, στο δυτικό κομμάτι της Ηπείρου και στο κεντρικό είναι εξαιρετικά υψηλές για αυτή τη θερμοκρασία, ανησυχητικά υψηλές. Αυτή, λέει, η ανομαλία, να το πω έτσι με ελεύθερη μετάφραση, αυτό που διαβάζω δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Αυτό που είναι πρωτοφανές, οι διαφορές αυτές, δηλαδή μέχρι και 15 βαθμούς θερμοκρασία να είναι χαμηλότεροι, θα έρθουν για δροσιά στην Ελλάδα που γράφει το Πρόταγκον, είναι το σημαντικότερο, είναι ότι η διάρκεια αυτών των φαινομένων, που παλιά ήταν, μπορεί να ήταν 2-3 μέρες, αυτό ήταν το σύνηθες, τώρα μπορεί να φτάνουν και τις 2 εβδομάδες. Αυτή είναι η νέα κλιματική πραγματικότητα, αλλά εμείς οι Αμερικανοί δηλαδή εκλέξαμε τον Τραμπ για να τρυπάει όσο δυνατόν περισσότερο για πετρέλαιο. Χωσέ Τζέιμς, ο αγαπημένος μας, 6 Ιουλίου στην Αθήνα.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραντεβού.

Ένα από τα αριστοργήματα του David Bowie, ίσως το πιο funky του, Ashes to Ashes, από ένα άλμπουμ του 1980 που λεγόταν Scary Monsters and Super Creeps. Ο David Bowie επιστρέφει όχι μόνο στον Major Tom του Space Oddity, αλλά και στο 1976, όταν έκανε την πρώτη του soul απόπειρα με το Young Americans, πηγαίνοντας στην Αμερική και παίζοντας με έτσι πιο soul και funky μουσικούς. Εδώ είναι ο Κόσμος, 8 λεπτά μετά τις 9, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρυθμίση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική, παραλυπόμενο από το αφιέρωμα στο Lenny Kravitz. Άλλο ένα super hit από το άλμπουμ του το 5ο, με τον τίτλο 5, I Belong to You.

I belong to you. Η Κατερίνα Οικονομάκου στο Inside Story γράφει ένα πολύ ενδιαφέρον. Συνεργάζεται κόμμα της Ελληνικής Βουλής με το Κρεμλίνο. Προσέξτε. Το Μάιο του 2022, τρεις μήνες μετά τη μεγάλη κλίμακα εισβολή στην Ουκρανία, η SDA δημιούργησε πάνω από 15 social design agency, έτσι λέγεται. Δημιούργησε πάνω από 15 κλόνους γνωστών δυτικών μέσων ενημέρωσης μαζί με αντίστοιχες πλατφόρμες στα social media, κορυφώνοντας μια εκστρατεία παραπληροφόρησης που είχε ξεκινήσει το 2013. Αυτά τα πλαστά ειδησιογραφικά site ξεγελούσαν τους χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι νόμιζαν, για παράδειγμα, ότι διαβάζουν τη Washington Post. Γι' αυτό προσέχετε πολύ τι διαβάζετε. Προσέξτε τώρα παρακάτω τι γράφει. Όπως προκύπτει από τις συνομιλίες που διέρευσαν, η Ζαχάροβα δείχνει να επιβλέπει θέματα που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση, ενώ σε μια περίπτωση φαίνεται να αναφέρεται σε έναν ανώτερο αξιωματούχο

Στη διάρκεια της συνομιλίας η Ζαχάροβα κάνει αναφορά σε συνεργασία της SDA με ένα ελληνικό και ένα βουλγαρικό κοινοβουλευτικό κόμμα τα οποία δεν κατονομάζονται. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: συμμετοχή στο κίνημα κατά των κυρώσεων. Τα κοινοβουλευτικά κόμματα Ελλάδα και Βουλγαρία είναι έτοιμα να συμμετάσχουν. Δεν πρόκειται για ΜΚΟ ή άλλους κοινωνικούς ακτιβιστές, αλλά για πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στα εθνικά κοινοβούλια, δεξιά κόμματα. Η συμμετοχή τους θα φαινόταν λογική. Εργαζόμαστε στο δεσμευτικό πλαίσιο υπογραφής συμφωνιών, κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης. Στείλαμε μηνύματα στο κόμμα της Ελληνικής Λύσης, το Δημοκρατικό Πατριωτικό Λαϊκό Κίνημα Νίκη και τους βουλευτές που ανήκαν στο κόμμα των Σπαρτιατών. Η συνέχεια μπορείτε να διαβάσετε μόνοι σας. Ενώ εμείς ακούμε Fly Me to the Moon, παραλυπόμενο επίσης από το χθεσινό αφιέρωμα στο μεγάλο Ράμσι Λιούις.

Live όλα αυτά στο περίφημο Bohemian Caverns στη Washington DC. Και εγώ σας διαβάζω αυτό που γράφει ο Δημήτρης Ευθυμάκης στο πρόταγον «Ο πολιτικός ζογκλέρ επί σκηνής». Ο Τσίπρας εμφανίστηκε στο Θησίο σαν πολιτικός συλλέκτης ιστορικών ενθυμίων. Λίγο από ΕΑΜ, λίγο από Ανδρέα Παπανδρέου, λίγο από Λαϊκή Δημοκρατική Παράταξη, λίγο από αντισυστημικό ρομαντισμό. Ακρόπολη στο βάθος, Ελλάς στο προσκήνιο, χρώματα εθνικά και αριστερά μαζί, παιδάκι στη σκηνή σαν Παπανδρεϊκή Αναπαράσταση του 81. Ήταν μια πολιτική εμφάνιση γεμάτη νοσταλγία για εποχές που ο ίδιος ποτέ δεν έζησε και από ιδέες που ο ίδιος πρώτος ακύρωσε όταν βρέθηκε στην εξουσία. Πήρε την πιο θυμωμένη κοινωνική λέξη της κρίσης, την ελπίδα, και τη μετέτρεψε σε τρίτο μνημόνιο. Ανέβηκε στην εξουσία ως αντισυστημικός επαναστάτης και κυβέρνησε με ό,τι πιο βαθιά συστημικό υπήρξε στο ελληνικό κράτος. Πελατειακές ισορροπίες, κοινωνική εχθροπάθεια, κομματικός έλεγχος, επικοινωνιακή πόλωση και κινησμός εξουσίας. Υποσχέθηκε ότι θα βαράει τον ταούλι και οι αγορές θα χορεύουν και κατέληξε να υπογράφει όσα κατήγγειλε με μια κοινωνία εξαντλημένη και μια χώρα με κλεισμένες τράπεζες. Τώρα επιστρέφει ντυμένος με ιστορικούς υπαινιγμούς αντιαυτοκριτικής. Η λέξη Ελλάς δεν είναι αθώα, γράφει ο Δημήτρης Ευθυμάκης, δεν είναι ένα απλό ακρονίμιο. Κουβαλά εμφύλιο, αντίσταση, νεκρούς, διχασμούς, μνήμη. Για δεκαετίες η ελληνική αριστερά αντιμετώπιζε τον ιστορικό Ελλάς σχεδόν σαν ιερό πολιτικό σύμβολο. Όταν λοιπόν ένας πρώην πρωθυπουργός χρησιμοποιεί συνειδητά αυτό το συνειρμό, ενώ ήδη έχει συγκυβερνήσει με την εθνικολαϊκή δεξιά, έχοντας εφαρμόσει μνημόνια και έχοντας μετατραπεί συνειδητά από επαναστάτης σε επαγγελματία του συστήματος, τότε δεν υπάρχει ιστορικός συμβολισμός, υπάρχει κοροϊδία μπροστά στα μούτρα μας. Πιο κάτω καταλήγει και βγήκε στη σκηνή σαν πολυσυλλεκτικό ζογκλέρ. Στη μια μας χάλη το καρπούζι της αριστεράς, στην άλλη το καρπούζι του πατριωτισμού και πάνω στο κεφάλι του νεσορροπή το καρπούζι της σοσιαλδημοκρατίας και της οικολογίας. Όλα αυτά ακροβατώντας πάνω στο τεντωμένο σκηνή του rebranding σαν ή σχεδόν πενταετής διακυβέρνησή του να ήταν μια μικρή παρεξήγηση. Μόνο που η ιστορία είναι σκληρότερη από τις σκηνοθεσίες και η εξουσία αφήνει πάνω στους ανθρώπους λεκέδες που δεν καλύπτονται με λογότυπα, παιδάκια στη σκηνή και φόντο την Ακρόπολη. Γιατί στο τέλος οι συμβολισμοί δεν κρίνονται από τα φώτα μιας συγκέντρωσης, κρίνονται από το βάρος των πεπραγμένων.

Η ωραία soul του Αυστραλού Don West, Send It Back. Γράφει ο Γιώργος Καρελιάς στο News 247 στο κείμενό του για το Τζίπρα, ένα ενδιαφέρον ιστερόγραφο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας όσα είπε ο κ. Τσίπρας, έκανε λόγο για ρητορική αναπαραγωγή των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες. Κάποιος να πει στον κ. Μαρινάκη να είναι πιο συγκρατημένος όταν μιλάει για τοξικότητα και διχαστικά συνθήματα των άλλων. Διότι πριν από μερικά χρόνια ήταν αυτός που είχε γράψει στο τότε Twitter: Τσίπρα, αν ζούσαμε στον εμφύλιο, από μένα θα πήγαινες. Το οποίο προφανώς δεν ήταν ούτε τοξικό ούτε διχαστικό. Εντάξει, ήταν νεότερος, έκανε λάθος, το ξέρει. Αλλά ας προσέχει τώρα τις λέξεις που χρησιμοποιεί.

πολύ ονεύβλαφτη. Αυτός είναι ο Νίλς Λάντγκρεν, ο Σουηδός τρομπονίστας που διασκευάζει υπέροχα ABBA. Gimme, gimme, gimme.

φανκι εκτέλεση. Ο Αρίστος Δοξιάδης επισημαίνει το κομμάτι της ομιλίας Τσίπρα. Το άκουσα και εγώ εκείνη την ώρα τυχαία. Δεν θέλουμε να συνηθίσουμε ένα κόσμο της αδικίας, των πολεμικών συγκρούσεων, της βίας. Έναν κόσμο που κοιμάται με τον ήχο των drones και ξυπνά με τον ήχο των πυράβλων. Δεν κάνουμε τσιμουδιά όσο πέφτουν κορμιά στην Ουκρανία. Αυτή ήταν η διατύπωση. Μωρέ, μια χαρά τσιμουδιά κάνετε, τέλος πάντων. Δεν σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Λίβανο κλπ. Κλπ. Προσέξτε τη διατύπωση, γράφει ο Αρίστος Δοξιάδης. Στη Γάζα, στο Λίβανο, στο Ιράν παίρνει σαφή θέση εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ, αλλά στην Ουκρανία τσιμουδιά για το ποιος είναι ένοχος. Μόνο να μην πέφτουν κορμιά. Και με τον Πούτιν, λοιπόν.

μαζί με τον Τζέρι Μάλιγκαν. Σας διαβάζω λίγο από αυτό που γράφει ο Παντελής Καψής στην Athens Voice. Ελάς, ελάς, ελάς και ελάς. Με διαφορετικές γραφές όλα αυτά. Δεν έχει γίνει γνωστό πόσα ακριβώς πλήρωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη διαφημιστική για το περίφημο rebranding. Αν ωστόσο κρίνουμε από όσα έχουμε δει, μάλλον τον έπιασαν κορόιδο. Το όνομα καταρχήν. Αυτό το ελάς, πολύ φτηνό κόλπο, ούτε ο Βελόπουλος δεν το τόλμησε. Ήδη στα social media γίνεται πάρτι, γέμισαν πειραγμένες φωτογραφίες του Τσίπρα με στολή αξιωματικού της ελάς. Ναι, πάρτι γίνεται, αυτό είναι υπέρ του βέβαια. Τέλος πάντων. Δεν είμαστε τόσο χαϊβάνια τελικά, γράφει ο Παντελής Καψής, για να μην πούμε για την μπάλα της Μπαρτσελώνα. Ποιο ακριβώς είναι το μήνυμα και σε ποιους απευθύνεται? Ένας κανονικός ψηφοφόρος, ο οποίος ενδιαφέρεται για τα κοινά, το μόνο που εισπράττει είναι μια προσπάθεια ποδοσφαιροποίησης της πολιτικής. Αν ο χαρακτηρισμός κυβερνός αριστερά που έχει υιοθετήσει ο Τσίπρας αποτελεί μια προσπάθεια να προσδώσει αξιοπιστία στο εγχείρημά του, η μπαλίτσα, οι φανέλες και τα αστιάκια για πρωτάθλημα πετυχαίνουν το αντίθετο. Προβάλλουν την εικόνα ενός μη σοβαρού πολιτικού. Ενός influencer, μάλλον, παρά ενός υποψήφιου πρωθυπουργού. Ιδίως στο τμήμα των παραδοσιακών ψηφοφόρων της αριστεράς, οι οποίοι, ας μην έχει κανείς αυταπάτες, αποτελούν τον κορμό του ΣΥΡΙΖΑ και θα αποτελέσουν τη μαγιά του νέου κόμματος. Μπορεί να φανταστεί κανείς έναν παλαιό πολιτικό, τον Καραμαλή, τον Ανδρέα, το Φλωράκι, το Σιμίτη, να αυτογελιοποιείται με αυτόν τον τρόπο? Όσο για τους νέους, μάλλον θα αναρωτιούνται για ποιο λόγο παλιμπεδίζει αυτός ο πενηντάρης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Με επιχειρησιακές αλλαγές επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, μιλώντας πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8. Πολύ σύντομα η νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις κυρίας διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές. Πολεμική κλιμάκωση των Περσικών Ηνωμένες Πολιτείες τυπούν βάση στο Ιράν, τα στενατουρμού στο επίκεντρο της έντασης, ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Συναγερμός στο Κουβέιτ, το στρατός αναχέτησε πυράβλους και ντρόουν. Στα στενατουρμού θα είναι ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κυφισό, τρεις συλλήψεις. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Τέσσερις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωση μεταναστών τα ξημερώματα νότια της Κρήτου και της Γάβδου διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα. Και ο καιρός, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεις, 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Σήμερα είναι η μέρα των pop stars, αυτών των pop stars. Σαν σήμερα το 1968 γεννήθηκε αυτή η βραχύσωμη Αυστραλέζα, η Kylie Minogue, που αυτή είναι η μεγάλη της επιτυχία, το Can't Get Out of My Head. Είναι μια πολύ πετυχημένη καλλιτέχνη, έχει πουλήσει πάνω από 70 εκατομμύρια δίσκους. Εδώ είναι ο κόσμος, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στον ήχο, ο Προκόπης Λούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική, 24 λεπτά πριν από τις 10. Και αυτή εδώ είναι η μέρα της σήμερα, γιατί σαν σήμερα το 2000, αυτή η Αμερικανίδα βεβαίως, η Britney Spears έβγαλε το δεύτερο άλμπουμ της και πήγε σαν σήμερα στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Oops, I did it again.

Διαβάζω τα σχόλια μετά και την... Όχι, αυτά είναι πριν τα σχόλια. Πριν τη δημοσκόπηση του Protagon που βγήκε χθες, της Real Polls, η οποία δημοσκόπηση εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα περί το 15% και το Πασόκ με μονοψήφιο νούμερο. Ο Σταμάτης Ζαχαρός σχολιάζει: το Πασόκ είχε άπλο το χρόνο να αυξήσει τα ποσοστά του όσο ο Τσίπρας απήχε και η αριστερά σπαρασόταν από εμφύλιο. Τα στελέχη του θεωρούν τώρα ότι θα το καταφέρουν. Όλα είναι πιθανά, αλλά το επιχείρημα στερείται λογικής. Και ο Γιάννης Μαϊμάρογλου του Πασόκ γράφει: η μάχη πρέπει να δοθεί με τη Νέα Δημοκρατία στο χώρο του ορθολογισμού και των μεταρρυθμίσεων και όχι με την Ελλάς στο Γράμμο και το Βίτσι.

από τις πιο σοβαρές φωνές μέσα στο Πασόκο, Γιάννης Μεϊμάρογλου. Τώρα σας διαβάζω εγώ μαζί με τους Funk INC λίγο από το Μιχάλη Τσιντσίνη στην Καθημερινή, Παύλος Μαρινάκης, Νοσταλγίες. Η χαρά τους δεν κρύβεται. Η αυτοπεποίθησή τους βασίζεται στο γεγονός ότι τον Τσίπρα τον έχουν κερδίσει ήδη δύο φορές. Έχουν επιτύχει την απονομιμοποίησή του και ως πρωθυπουργού και ως αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης. Γι' αυτό και τη νέα κάθοδό του στο Στίβο την υποδέχονται σαν εύνοια της τύχης. Ο Τσίπρας δεν είναι βολικός μόνο ως ηττημένος σχετικά πρόσφατα. Μέσα στον κύκλο της αντιμητσοτακικής αντιπολίτευσης παραμένει και ο πιο ταλαντούχος. Φαίνεται να έχει ακόμα τη δυνατότητα να υπερκεράσει τα υπόλοιπα κόμματα που φιλοδοξούν να γίνουν πολυσυλλεκτικοί ταμιευτήρες της αντικυβερνητικής δυσαρέσκειας. Ο πρώην πρωθυπουργός είναι αρκετά ισχυρός για να πάρει κεφάλι στην αντιπολίτευση, αλλά όχι αρκετά για να αμφισβητήσει τα πρωτεία της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να υπερκεράσει με το δημαγωγικό του ταλέντο τον Ανδρουλάκη, αλλά δεν μπορεί να πείσει την κοινωνική πλειοψηφία ακόμη και στην κορύφωση του χρεοκοπικού βρασμού είχε κατορθώσει μόλις να ξεπεράσει το 36%. Έτσι, ο Τσίπρας μπορεί να γίνει ο καταλύτης για την επαναφορά της ανισορροπίας στην οποία η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την κυριαρχία της. Αυτή η τσιπροκεντρική ανάγνωση του νέου τοπίου είναι περισσότερο νοσταλγία για το ένδοξο 2023 παρά πρόγνωση για την επερχόμενη κάλπη. Το 2023 η Νέα Δημοκρατία καλεί το να επανεβεβαιώσει την κυριαρχία της μέσα σε έναν περιβάλλον μικροδιπολισμού όπου υπήρχε διεκδικητής της εξουσίας ικανός να προκαλέσει συσπήρωση του δικού της ακροατηρίου. Ο τωρινός ξεθοριασμένος Τσίπρας δεν μπορεί να διεγείρει τα ίδια ανακλαστικά. Το 2023 η Νέα Δημοκρατία δεν είχε να αντιμετωπίσει κόμμα που έχει προκύψει από διάσπασή της. Τώρα πιθανότατα θα βρει απέναντί της έναν πρώην πρόεδρό της όχι σε θέση να την κλονίσει, αλλά ικανό να κόψει ένα ψυχείο από την άκρη της ξέρης φέτας. Το 2023 η Νέα Δημοκρατία είχε ισχυρή παράσταση νίκης. Τώρα οι ψηφοφόροι θα προσέλθουν στην κάλπη με τη βεβαιότητα ότι λόγω έλλειψης αυτοδυναμίας θα ακολουθήσει και δεύτερη. Οι πρώτες εκλογές μπορεί να πάρουν το χαρακτήρα επίσημης δημοσκόπησης, πεδίο για ανέξοδη έκφραση δυσαρεσκιών. Το 2027 για τη Νέα Δημοκρατία ένας Τσίπρας δεν είναι αρκετός.

Αυτός είναι ο Ιταλός Stone με την Afra Kane να τραγουδάει You Blow My Mind. Blow My Mind, αυτός είναι ο τίτλος. Ο Σπύρος Δανέλης έγραφε προχθές στο Twitter: ήθε η βαριά πολιτική κληρονομιά του Μιχάλη Παπαγιαννάκη, που έφυγε σαν σήμερα το 1999, να μπολιάσει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, που απόψε επίσημα ξεκινά. Ο Στάθης Δρογώσης, ο τραγουδιστής, γράφει: μπα, μάλλον θα τρίζουν τα κόκαλά του.

Blow You My Mind ο Stone, Blow Your Mind ο Jami, ο JK, τον Jamiroquai που παίζει το DJ Redo του εδώ. Γράφει η Εφη Γιαννοπούλου στο Facebook το γεγονός ότι δεν βρέθηκε ένας αριθμητικό ένα άνθρωπος στο περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα που να του πει ότι δεν μπορείς να παίζεις και με τον Ελλάς και με την Ελλάς και με την Ελλάδα και με την Μπαρτσελώνα, είναι όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις, όχι μόνο για το rebranding του πρώην Πρωθυπουργού αλλά και για τους λόγους που τον οδήγησαν στη συντριβή το 2023. Και το επόμενο που θα ακούσουμε είναι πίσω στο 1983, νούμερο 1 για 6 εβδομάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες, τεράστια επιτυχία, πήρε και Grammy η Irene Cara, πήρε και Oscar το κομμάτι, Flashdance, What a Feeling.

Επειδή ακούω και διαβάζω αυτή την επιμονή στην γραμμή ότι το Πασόκ θα γίνει πρώτο κόμμα στις εκλογές. Ναι, πρώτο κόμμα από την τρίτη θέση και μετά. Θυμίζω ότι η πρόσφατη, η χθεσινή δημοσκόπηση, και θα βγουν και άλλες πολλές που μπορεί να έχουν πολλές παραλλαγές, αλλά λίγο πολύ στα ίδια θα κυμαίνονται, δίνει στη Νέα Δημοκρατία 29%, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα 16%, στο κόμμα της Καριστιανού 13% και στο ΠΑΣΟΚ 9,6%.

τελευταίο για σήμερα μαζί με τον Errol Garner του Νότι Παπαδόπουλου, πυροτεχνολογήματα. Μια ματιά στα στοιχεία της ΑΔΕ δείχνει ότι οι Έλληνες που έχουν μεγάλα εισοδήματα, για παράδειγμα πάνω από 100.000 ευρώ το χρόνο, είναι περίπου 16.000, αντιστοιχούν στο 0,3% των φορολογουμένων. Άρα και 20.000 επιπλέον φόρο να επιβάλλει η φορολογική αρχή σε καθέναν από αυτούς τους πολίτες θα εισπράξει συνολικά 320 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι λίγα, αλλά είναι λιγότερα από τα περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε ως επίδομα 50 ευρώ φέτος η κυβέρνηση στους συνταξιούχους. Δεν μπορούν δηλαδή να χρηματοδοτήσουν σοβαρές κοινωνικές δράσεις που θα αλλάξουν το τοπίο στη χώρα. Ενδεικτικά αναφέρω, επαναλαμβάνει ο Νότης Παπαδόπουλος, ότι το φετινό πρόγραμμα του Πέδρο Σάντσεθ για την ανοικοδόμηση σπιτιών για νέους στην Ισπανία ήταν 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και λίγο πιο κάτω καταλήγει. Μπορεί να είναι πιασάρικο πολιτικά ότι ο κύριος Γιούνκερ καταγγέλει τον κύριο Τσίπρα ότι δεν ήθελε να φορολογήσει τους εφοπλιστές όταν η χώρα έχει ανάγκη επιπλέον 380 εκατομμύρια έσοδα. Ωστόσο, πρέπει να λογαριάσει κανείς το ενδεχόμενο ότι ένα τέτοιο εγχείρημα θα μπορούσε να προκαλέσει μαζική μεταφορά σε ξένες σημαίες. Με άλλα λόγια, εκλογές έρχονται, αλλά χρειάζεται ψυχραιμία. Η χώρα δεν είναι δυνατόν να κυβερνάτε με πυροτεχνήματα. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Ο Σωτήρης Παναγιώτη ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σας αφήνω με την Aiden Gourmet στα χέρια του Λεωνίδα Αντωνόπουλου και του Γιάννη Δημητριάδη. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8. Καλημέρα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Street Ball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Lab.
3: The Family Tapes. This is a skeleton from
2: outer space having a party. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes. Have a good
4: time. Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Γιάννης Δημητριάδης.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ανοίξαμε πανιά Κοσμοπολίτες και Κοσμοπολίτισες. Beyond the Sea, το κλασικό με τον Bobby Darin για την δική μας καλημέρα εδώ στους 93,6. Ακούτε φυσικά Κόσμος, ακούτε το Γιάννη Δημητριάδη και τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο μέχρι τις 12 στο μικρόφωνο και τις μουσικές και την Πανίκα Χρονοπούλου να φροντίζει τον ήχο.
1: Beyond the Sea, γιατί ο καιρός βοηθάει για να πάμε Beyond the Sea και να πάμε ταξιδάκια, τουλάχιστον μουσικά ταξιδάκια, γιατί αυτοί είμαστε και έτσι θα πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες. Και τι θυμήθηκα, Λεωνίδα?
0: Τι θυμήθηκες, κάτσε να θυμηθώ τι θυμήθηκες.

0: Dirty Old Town. Λοιπόν, από τον David Byrne έχουμε και δεχτεί και την επίσκεψη του Βασίλη Σταματίου.
1: Την επίθεση,
0: Την επίθεση,
1: του Βασίλη Σταματίου. Επίθεση αγάπη, βέβαια.
0: Με τη βερμούδα του.
1: Αγάπη και φιλία.
0: Με τη βερμούδα του για να τιμήσει την πατρίδα του, τις βερμούδες.
1: Λοιπόν, αυτό το άλμπουμ, το Ray Momo του David Byrne, είναι από τα πιο ωραία άλμπουμ και αρκετά αποκαλυπτικό στον ήχο όταν τα ακούσαμε εκείνη την εποχή που ο Latin ήχος δεν ήταν και πολύ διαδεδομένο στην Ελλάδα. Όμως μέσα από αυτό το άλμπουμ και κάποια ακόμα βέβαια μας άνοιξε λίγο έτσι τα αυτιά και τα μάτια, γιατί αρχίσαμε να μαθαίνουμε, να διαβάζουμε και να ψάχνουμε για τον ήχο αυτό.
0: Mm. Λοιπόν, να σου βάλω τώρα να ακούσεις κάτι πολύ όμορφο, όπως τα λέει και ο πρόεδρος.
1: Να κλείσω τα μάτια.
0: Όχι, άφησε τα ανοιχτά.
1: Να πλώσω
0: τα
1: χέρια.
0: Άκουσε λοιπόν τον μεγάλο Ιταλό, τον καλό Ιταλό μουσικό, τον Τζανλούκα Πετρέλα, ο οποίος θα είναι αυτή την Παρασκευή στο πλαίσιο του Athens Jazz μαζί με το συγκρότημά του, του Τζανλούκα Πετρέλα, Cosmic Renaissance. Είναι οι Ιταλοί βέβαια όλοι αυτοί που έρχονται. Το Πετρέλα παίζει τρομπόνι. Εδώ τον ακούμε με τον Νικόλα.
1: Και το ραντεβού δεν είναι μόνο στην Τεχνόπολη με τον Τζανλούκα Πετρέλια, αλλά και στη συχνότητα αυτή.
0: Γιατί το λες Πετρέλια. Πετρέλα.
1: Πετρέλα, εντάξει. Γιατί έχει δύο L και
0: δεν
1: το κάνω λίγο ισπανικά.
0: Ιταλός είναι ο άνθρωπος.
1: Θα έχετε και εσείς ραντεβού μέσα από αυτή τη συχνότητα, από τους 93,6, καθώς θα μεταδώσουμε έτσι, ένα σημαντικό μέρος αυτής της συναυλίας και όλων των συναυλιών που θα δοθούν στο πλαίσιο του Athens Jazz αυτή την Παρασκευή. Γιατί ο κόσμος θα είναι εκεί με το βαν του.
0: Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση.

Henry Ray, μια από τις star πλέον της σημερινής εποχής. Η Ray εδώ καλεί σε αυτό το τραγούδι, το Goodbye Henry, από το τελευταίο της άλμπουμ, το This Music May Contain Hope, τον σπουδαίο Al Green.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Με επιχειρησιακές αλλαγές επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Πολύ σύντομα η νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές και η αμοιβή ενός εργαζόμενου δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Πολεμική κλιμάκωση στον Περσικό, Ηνωμένες Πολιτείες τυπούν βάση στο Ιράν, τα στενά του ορμού στο επίκεντρο της έντασης, ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Συναγερμό στο Κουβέιτ, ο στρατός αναχέτησε πυράβλους και ντρόουν στα στενά του ορμού. Θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τα γενικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Για πρώτη φορά, είπε, λειτουργεί γραμμή 1550 για 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη από τους ψυχολόγους και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Και ο καιρός, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώς, ως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Τζακ Σαβορέτη, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, αλλά και την επικείμενη συναυλία του το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μίλησε με τον Γιώργο Μουχταρίδη για το τι κάνει το νέο του άλμπουμ ξεχωριστό, πώς διαχειρίζεται την κρίση μέσης ηλικίας, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες και ποιο το καλύτερο άλμπουμ για το 2025. Την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ακούστε τον Τζακ Σαβορέτη να μιλάει με τον Γιώργο Μουχταρίδη στον κόσμο και τους 93,6.

0: Σέλσο Πίνια, αυτός ο εξαιρετικός μουσικός, ο Μεξικανός, που όμως ταύτισε τον ήχο του και το όνομά του βέβαια με τον ήχο της κούμπια, τους Control Machete εδώ, κούμπια sobre el
1: Rio. Με το Machete και τον Μπακίνιο, πιστεύεις ότι ο Machete...
0: Και ο Μπλανκίτο, Μπακίνιο, τι διαβάζεις?
1: Μπλανκίτο, ναι, εντάξει, ο Machete, Machete,
0: Control Machete.
1: Φαντάζεσαι ότι αυτή είναι... Οικογενειάρχε σαν και σένα, η Control Machete βεβαίως, από το Μεξικό.
0: Βεβαίως, το πολύ πάνε στη δουλειά.
1: Και το μεσημέρι,
0: το μεσημέρι κάνουν σχέστα, σχέστα το μεσημέρι. Και το βράδυ κούμπια.
1: Λοιπόν, δεν είπαμε.
0: Σομπρελιρίο.
1: Δεν είπαμε σομπρελιρίο. Δεν είπαμε πώς μας βρίσκουν οι φίλοι μας οι ακροατές, αν και περισσότεροι το ξέρουν. Αλλά
0: Κόσμος Radio, για να, αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber. Κόσμος Radio μας βρίσκεται. Μπορείτε να στέλνετε επίσης τα μηνύματά σας μέσα από το Facebook του Κόσμος, μέσα από το Instagram του Κόσμος και για μεγαλύτερα mail ή αρχεία ή ό,τι άλλο τέλος πάντων. Στο mail μας, κόσμος@earth.gr.
1: Έτσι μας βρίσκεται. Διάβαζα, Λεωνίδα, ότι έγινε μια, σε μια κλειστών και κλεισμένων των θυρών, όπως λένε, meeting του ΝΑΤΟ. Ο advisor του Πενταγώνου, ένας από τους συμβούλους υψηλούς, ο Αλεξάνδρε Βέλες Γκριν, δήλωσε ότι η Αμερική ξεκινάει τώρα να τραβάει πλέον τα στρατεύματά της από την Ευρώπη, από το ΝΑΤΟ δηλαδή την Ευρώπη, και μάλιστα δεν είναι μικρές αυτές οι...
0: Η ανακοίνωση ήταν και 5.000 στρατιώτες καταρχάς από τη Γερμανία.
1: 5.000 από την...
0: Αυτό.
1: Ναι, αργότερα είπαν 4.000 από την Πολωνία, άλλοι 5.000 από την Πολωνία. Γενικώς παίζουν με τα νούμερα οι Αμερικάνοι. Αυτό που διάβαζα είναι όμως ότι αρχίζει πλέον και τραβάνε πίσω και το υλικό, δηλαδή τα αεροπλάνα. Ένα μεγάλο μέρος των βομβαρδιστικών Β1 και Β52, που είναι αυτά τα οποία μπορούν να κάνουν και πολύ μεγάλες διαδρομές στον αέρα και να χτυπήσουν μακριά. Τα τραβάνε αυτά. Κάποια επιθετικά αεροπλάνα επίσης, νομίζω τα Β35, δεν θυμάμαι ποια είναι τώρα, δεν τα πω καλά και με τους τύπους των αεροπλάνων. Και τα πυρηνικά τους υποβρύχια, και αυτά μάλιστα όλα εκτός από ένα θα τραβηχτούν από την Ευρώπη για να επιστρέψουν στην Αμερική, φαντάζομαι, ή σε άλλα μέρη του κόσμου στα οποία η Αμερική πλέον έχει μεγαλύτερα στρατηγικά ενδιαφέρον και συμφέροντα.
0: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι αυτά, okay, μπορεί κάποια από αυτά να ισχύσουν, μπορεί να ισχύσουν και περισσότερα από αυτά, αλλά είναι τόσο πλέον ανερμάτιστες πολλές από τις δηλώσεις και του Τραμπ και των αξιωματούχων και το πώς ερμηνεύουν αυτοί τέλος πάντων τις δηλώσεις Τραμπου. Μέχρι να πάρθει απόφαση και να γίνονται οι αποχωρήσεις ή οι προσχωρήσεις, εγώ δεν πιστεύω.
1: Εγώ θα σου πω όμως ότι αυτά που λέει ο Τραμπ, αρκετά από αυτά που λέει ο Τραμπ τα κάνει. Τις ταρίφες, είπε ότι θα βάλει ταρίφες. Τις έβαλε τις ταρίφες τελικά και τις στα σύνορα δηλαδή στο εμπόριο. Το παγκόσμιο είχε πει θα το κάνει, το έκανε. Έτσι.
0: Το έκανε, αλλά ήταν τόσο αλλοπρόσαλα.
1: Ήταν αλλοπρόσαλα, αλλά το έκανε.
0: Χαίρομαι πολύ, θέλω να πω. Αν αρχίσει και παίζει και αλλοπρόσαλα με τα
1: στρατεύματα
0: και με τα αγγλικά συστήματα.
1: Η ιστορία του ΝΑΤΟ δεν είναι μια καινούργια για τον Τραμπ. Από το 2016, σου θυμίζω, είχε μαζέψει τους Ευρωπαίους. Είναι και μια χαρακτηριστική φωτογραφία που είναι καθιστός και είναι γύρω του όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, η Μέρκελ τότε κτλ. Και που τους βάζει, ας πούμε, χέρι, τους κάνει παρατηρήσεις γιατί δεν κάνουν μεγάλες στους προϋπολογισμούς οι ευρωπαϊκές χώρες,
0: ναι,
1: δεν ξοδεύουν,
0: ναι,
1: ό,τι πρέπει, okay, για τα στρατεύματά τους. Έτσι.
0: Ναι.
1: Το 3% και πάνω και τα λοιπά.
0: Αυτό εντάξει, αυτό είναι γνωστό.
1: Θέλω να πω ότι είναι μια πολιτική.
0: Εδώ τώρα, κάτσε μισό λεπτό. Αυτό ήταν μια απάντηση σε ό,τι συνέβη από ορισμένες χώρες που δεν συνέδραμαν όπως θα ήθελε ο ίδιος στην επιχείρηση κατά του Ιράν.
1: Ναι, εντάξει. Κάποιες χώρες, Ισπανία, Ιταλία, δεν συνέδραμαν. Κατά τα άλλα, θύμωσε πάρα πολύ που ο καγκελάριος της Γερμανίας τον ταπείνωσε όταν του είπε ότι στην ουσία έχει χάσει από τους Ιρανούς. Αλλά η πραγματικότητα, η πολιτική πίσω από τις δηλώσεις, εμείς μερικές φορές βλέπουμε μόνο τις δηλώσεις και λίγο το lifestyle, ας πούμε, και χάνουμε την ουσία. Η ουσία είναι ότι η αμερικάνικη πολιτική δεν αλλάζει αυτή τη στιγμή, είναι επικεντρωμένη σε αυτό, στο να τραβήξουν δηλαδή τα στρατεύματά τους ή ένα μέρος των στρατευμάτων από το ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ λέει να βγούμε εντελώς από το ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς το Κογκρέσο, αλλά σε κάθε περίπτωση.
0: Χωρίς το Κογκρέσο δεν μπορεί να το κάνει σε καμία περίπτωση.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση η πολιτική του είναι σταθερή με τις ταρίφες.
0: Νομίζω ότι πλέον όμως αυτό είναι γνωστό, ήτανε. Και παραμένει βέβαια ψηλά στην ατζέντα και της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Γνωρίζουν ότι αυτό το πράγμα αργά ή γρήγορα ή σταδιακά, εν πάση περιπτώσει, θα συμβαίνει. Δεν είναι κάτι ξαφνικό.
1: Γι' αυτό η Γερμανία έχει βγάλει ένα πλάνο στρατιωτικοποίησης, το μεγαλύτερο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Το λέω αυτή την είδηση γιατί πέρασε εδώ πέρα. Ασχολούμαστε με το νέο κόμμα Καριστιανού, με το νέο κόμμα Τσίπρα, με τις δηλώσεις των ένθεν και ένθεν εδώ πέρα, μέσα στην μικρή μας πολιτική καθημερινότητα, αν θα γίνουν εκλογές ή όχι. Και αυτά τα πολύ μεγάλα, τα οποία θα μας απασχολήσουν σίγουρα στο μέλλον, περνάνε λίγο κάτω από στο 15η είδηση. Και γι' αυτό μου φάνηκε ενδιαφέρον να το αναφέρουμε.
2: Ο
1: Όμως επίσης έχει ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι αυτό εδώ είναι καινούργια κυκλοφορία των Νταλάτα 2025.
0: Δε φάζ είναι.
1: Δε φάζ,
0: θα σου πω το δώρο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,

0: Αυτή είναι η Μον Λαφέρτε λοιπόν από το νέο της, το πιο φρέσκο δίσκο του 2026, και πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που μας το, εντάξει, το αφιερώνουμε στη φίλη μας την Αλεξία που γίνεται 51 όπως μας λέει σήμερα και μεγαλώνει δύο παιδιά που θέλει να γίνουν πολίτες του κόσμου. Μακάρι να είναι
1: κοσμοπολίτες.
0: Κοσμοπολίτες, να ακούτε πάντα κόσμος και να χαίρεστε. Αυτό. Alice Merton, No Roots.

Παλιά κομμάτι, can't get enough of that funky stuff. Εδώ από τους Chosen Few ή Chosen Few, όπως λέει σωστά ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, σε ρέγγε μορφή, γιατί αυτό το αυθεντικό ήταν funky και πολύ ωραίο funky μάλιστα, αλλά και αυτή η εκτέλεση δεν είναι άσχημη. Πάμε να ακούσουμε Jackie DeShannon από τα παλιά 1965, What the World Needs Now, και πάμε για ώρα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
6: Όποιος ξέρει τι θα πει, σήμερα τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Νομίζω ότι είναι από τα πιο πιστικά summertime, από τις πιο πιστικές εκτελέσεις αυτή εδώ του 1957 από τον Sam Cooke, αν δεν το είπα καθαρά. 11 και 5 καλημέρα, εάν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, ακούτε φυσικά Κόσμος στους 93,6. Ακούτε τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο και τον Γιάννη Δημητριάδη στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 12. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου φροντίζει τον ήχο. Θυμίζω, ακούτε Κόσμος και από τις τηλεοράσεις και φυσικά ακούτε Κόσμος και από το cosmosradio.gr. Χθες είχαμε εδώ στο στούντιο καλεσμένη της Κλάουντιας Μάτολα, την Αλκιόνη, που αύριο Παρασκευή κυκλοφορεί το δεύτερο άλμπουμ της, το Small Philosophies, ένα άλμπουμ που εσείς όμως το ακούτε εδώ αποκλειστικά από το Κόσμος, θα ακούτε τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ. Μίλησε η Αλκιόνη για τις ιδέες γύρω από το άλμπουμ, για τον τρόπο με τον οποίο έτσι διαχειρίστηκε αυτό το υλικό. Αγγλόφωνο είναι, δεν έχει ελληνικά τραγούδια, δεν έχει τραγούδια στα ελληνικά.
1: Στα ελληνικά,
0: στα ελληνικά μέσα. Κυκλοφορεί αύριο λοιπόν και να, ένα από αυτά που σας άρεσαν και μας άρεσαν είναι αυτό εδώ, το Favorite Things. Favorite shape is a circle. I can draw them so perfect. Build a house in the center. Lock myself in. Forget about the key. My favorite word is safety.

0: Λοιπόν, είπαμε να θυμηθούμε του Soul to Soul, γιατί αφενός έρχονται στη Σάνη, στη Χαλκιδική, στο πλαίσιο του φεστιβάλ που γίνεται εκεί στις 8 Αυγούστου, φίλε Λεωνίδα Αντωνόπουλε. Οπότε φαντάζομαι ότι κάποιοι από εμάς θα μπορέσουν να ανέβουν στην Χαλκιδική, στη Σάνη, και να το συνδυάσουν με μπανάκι εκεί πέρα. 8 Αυγούστου.
1: Το ευχόμαστε σε όλους.
0: Το ευχόμαστε σε όλους. 8 Αυγούστου είναι στην καρδιά του καλοκαιριού.
1: Ακριβώς.
0: Είναι καλή περίοδος και μάλιστα ετοιμάζεται, από ό,τι μου έλεγε ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος,
1: ναι,
0: και μία συνέντευξη.
1: Θα έχουμε φιλοξενούμενο τον Jazzy B, φιλοξενούμενο τη Κλάουντια Μάταλα. Αυτή την μορφή στην ουσία πίσω από τον ήχο των Soul του Soul, αυτόν τον ήχο που έτσι συνδύασε λίγο R&B, hip hop και λίγο acid jazz.
0: Acid jazz είναι, φίλε μου. Ξέρω ότι δεν σου άρεσε η acid jazz.
1: Πολύ μου άρεσε, τι εννοείς εκεί. Ήμουν εκεί όταν γινόταν.
0: Η αλήθεια είναι ότι είσαι τόσο ηλικιωμένος που ήσουν εκεί το 1990 ήταν.
1: Η Soul to Soul ήταν ένα συγκρότημα. Ήταν. Είναι. Ένα συγκρότημα το οποίο τσιμπολόγησε από αυτόν τον ήχο, αλλά πιο πολύ βασίστηκε στο R&B και στο hip hop. Στον ήχο αυτό που τότε έτσι κι αλλιώς ήταν πάρα πολύ φρέσκο.
0: Μπράβο. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για hip hop, να θυμίσουμε ότι υπάρχουν προσκλήσεις που δίνονται μόνο μέσω του Instagram του Κόσμος. Προσκλήσεις για το live του Westlife Gun. Ακούτε εδώ και το σποτάκι που έχει ετοιμάσει ο Μιχάλης Καμάκας. Το live είναι αυτή την Παρασκευή. Σήμερα είναι η λήξη του διαγωνισμού. Οπότε μπαίνετε στο Instagram του Κόσμος για τον Westline Gun, West Side Gun. Από κάτω βάζετε το όνομά σας και σήμερα κάπου στις 2-3 ώρες το μεσημέρι
1: θα έχει ολοκληρωθεί
0: και θα ειδοποιηθείτε όπως πάντα
1: με προσωπικό μήνυμα.
0: Το Κόσμος με προσωπικό μήνυμα. Love had me blind, didn't see the context.

0: Γιάννη μου, δεν ξέρω αν όταν θα έρθεις στο πάρτι του κόσμου σε αυτό το Σάββατο με την τάμα σου, αν θα μπορέσεις να χορέψεις ένα ωραίο και μελωδικό και αισθησιακό τάγκο όπως αυτό εδώ από την Σίλβια Πέρες Κρούζ από την Ισπανία. Σάββατο λοιπόν το βράδυ, 30 Μαΐου, σας περιμένουμε όλους όλες με τους καβαλιέρους και τις δάμες σας, έτσι δεν μου είπες να το πω?
1: Τώρα,
0: για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Άκουσα τη λέξη ντάμα και καβαλιέρος και πραγματικά άσπρισε το μαλλί μου, Ραντονόπουλε. Δηλαδή με έστειλες δύο βήματα πιο κοντά στο επέκεινα. Σταμάτα πια να μιλάς έτσι. Γίνε λίγο νέος.
0: Νόμιζα ότι μου
1: εσύ είπες, είσαι ταινίστας, υποτίθεται.
0: Είπες να το πω καβαλιέρος και ντάμα για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Καβαλιέρος ή ντάμας που λένε. Ντάμας ή καβαλιέρος.
0: Λοιπόν, με την παρέα σας, σε πάση περιπτώσει, με όποιον θέλετε. Έτσι κι αλλιώς ελεύθερη είναι η είσοδος. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9 στο Gazarte Roofstage. Αυτό το Σάββατο το δικό μας πάρτι, το πάρτι του Κόσμος, Κόσμος Jazz Party, πέμπτο κατά σειρά, πέμπτη συνεχή χρονιά που σας υποδεχόμαστε εκεί με DJ set από τους παραγωγούς του Κόσμος. Θα είναι στα Ντέξη Κιλιάνα Μαστάθη, θα είναι και ο Μιχάλης Καμάκας. Αλλά στην πίστα. Στην πίστα, σ' αρέσει αυτό?
1: Μ' αρέσει.
0: Στη σκηνή, τέλος πάντων, γιατί στην πίστα θα είσαι σήμα. Στη σκηνή θα είναι η Ροζάνα Μαϊλάν και η ενδεκαμελής ορχήστρα της Ροζάνα Μαϊλάν Ορκέστρα. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους, όλες στο πάρτι του Κόσμος αυτό το Σάββατο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η απόφαση της Εύρω να συμμετάσχει σε μια ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογόνων ανθράκων, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% της παραχώρησης από την Chevron με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Ένταση στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν βάση στο Ιράν, τα στενά του ορμού στο επίκεντρο της έντασης, ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Η διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Με επιχειρησιακές αλλαγές επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Πολύ σύντομα, είπε, η νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις κυρίας διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές και η αμοιβή ενός εργαζόμενου δεν θα ορίζεται από το φύλο. Σε μισή ώρα στον Άριο Πάγο θα μεταβεί ο Αλέξης Τσίπρας για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και ο καιρός, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεις ως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6. Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

0: Ναι, έτσι καλοκαίρι να περάσουμε και στο τελευταίο ημίωρο για 24 λεπτά εδώ ακόμα στην παρέα σας. Θα είναι ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Δημητριάδης. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Αυτό ήταν το Καϊπιρίνια. Θυμίζω ότι συνεχίζεται βέβαια με πολύ κόσμο. Πρέπει να σου πω, Γιάννη μου, που δεν πρόλαβες εσύ χθες να έρθεις στην Τεχνόπολη, αλλά είχε πολύ κόσμο η χθεσινή τρίτη ημέρα του φεστιβάλ, του Athens Jazz Festival.
1: Με το καλό την Παρασκευή, ελπίζω, στον Τζανλούκα Πετρέλα.
0: Ήταν έτσι αρκετά δυνατός ο ήχος των Νορβηγών, των Elephant Nine. Πολύ ιδιαίτερη περίπτωση αυτή του Άγγλου, του Alabaster De Plume. Ένας έτσι με spoken word, σαξοφωνίστας και αρκετά έτσι αγωνιστικός, θα έλεγα. Σήμερα λοιπόν έχουμε στις 9 το τρίο του Ερμή Μιχαήλ από την Κύπρο. Ερμής Μιχαήλ, τρίο Plus One. Το Plus One θα δούμε τι είναι.
1: Θα είναι ένας τέταρτος μουσικός.
0: Ναι, αλλά τι θα παίζει δεν ξέρουμε ακόμα. Η Cosmonauts από την Πολωνία και οι Jazz Boys από την Ουγγαρία θα κλείσουν την σημερινή.
1: Από χώρες με μεγάλη ημέρα. Jazz παράδοση, να πούμε.
0: Και ειδικά
1: και Πολωνία και Ουγγαρία με μεγάλη jazz παράδοση.
0: Απολύτως. Λοιπόν, σας περιμένουμε έτσι κι αλλιώς. Ελεύθερη είσοδος, το ξέρετε, στο Athens Jazz Festival στη Τεχνόπολη. 9 η ώρα αρχίζει το πρώτο σχήμα. 12 έχουν τελειώσει.
1: Τα πάντα.
0: Καθώς υπάρχει ακριβώς το ωράριο. Όμως η Τεχνόπολη ως αυτές τις ώρες είναι γεμάτη κόσμο. Έχει το Meat Market, έχει εκθέσεις φωτογραφίας.
1: Έχει την έκθεση φωτογραφίας, μπήκα μέσα την είδα.
0: Ναι,
1: που είναι, όπως βλέπεις, η σκηνή στα δεξιά. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι οι καλύτερες στιγμές από τα 25 χρόνια του φεστιβάλ.
0: Ορισμένες από τις καλύτερες.
1: Ναι, ορισμένες. Αυτές
0: είδα φωτογραφίες του 2005, του 2014, 2017 και πρόσφατες βέβαια. Από διαφορετικές περιόδους. Πολύ ωραία αισθητική όλη αυτή η φωτογράφοι που τράβηξαν για λογαριασμό του Athens Jazz Festival φωτογραφίες και τις εξέθεσαν. Αξίζει λοιπόν και να περιηγηθείτε και να βολτάρετε και βέβαια να απολαύσετε τη μουσική στην Τεχνόπολη. Athens Jazz Festival στα 25 του χρόνια.
1: Και να ο David Walters με την Fatoumata Diawara, ένας Γάλλο από τις Αντίλες είναι ο David Walters. Η Fatoumata Diawara μαζί της φέρνει τον ήχο της Αφρικής. Αυτό είναι φετινό, έτσι δεν είναι? Ναι, 2026.

0: Ίσως είναι η πιο γνωστή, η πιο μεγάλη επιτυχία της Joey Crux, με καταγωγή από τον Μπαγκλαντές. Η Joey Crux από την Αγγλία μας έρχεται. Fit Don't Fail Me Now από το Skin, το, νομίζω το πρώτο της άλμπουμ ήταν αυτό, το πλήρες άλμπουμ του, κυκλοφόρησε το 2021.
1: Από τον Μπαγκλαντές και νομίζω ο πατέρας της από την Ιρλανδία της Joey Crux.
0: Θα το ψάξω.
2: Ακούτε

από την Ζάς. Και αυτοί εδώ έρχονται επίσης από την Αγγλία, η Nubian Twist, λίγο μεταξύ soul, λίγο μεταξύ afro και jazz, μαζί με την Eniola, έτσι λέγεται στη φωνή, την Eniola Idowu.

0: Λοιπόν, Nubian Twist, ωραίο ήχο, εγγλέζικο, ο νέο ήχο, α πούμε, τη εγγλέζικη jazz, για να το πούμε σωστά. Αυτή τη jazz, η οποία πάντοτε, όπω λέγαμε πριν για την Acid Jazz με τον Λεωνίδα, είναι πάντοτε μια σκηνή εγγλέζοι που παίρνουν τα συστατικά από την μετανάστευσή του και τη ίδια τη μουσική εγγλέζικη και φτιάχνουν πάντα ένα καινούριο πιάτο. Κάτι που δεν κάνουν οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι είναι εκεί, σταθεροί ροκ, jazz.
1: Το κάνουν, αλλά πολύ λιγότερο.
0: Οι Εγγλέζοι.
1: Ο τρόπο με τον οποίο, α πούμε, η Latin μουσική έχει μπει στην Αμερικάνικη σκηνή είναι πολύ.
0: Το κάνουν οι Λατίνοι, δεν το κάνουν οι Αμερικάνοι αυτό.
1: Αμερικάνοι, εντάξει.
0: Αλλά οι Εγγλέζοι το κάνουν αυτό πολύ και το κάνουν και εδώ και δεκαετίες.
1: Για πολλά χρόνια.
0: Και για πολλά χρόνια.
1: Λοιπόν, Γιώργος Μουχθαρίδης, σε λίγο μαζί σα, Λεωνίδας Αντώνοπουλος και Γιάννης Δημητριάδης αποχωρούν πάλι αύριο εδώ στις 10 το πρωί. Παναγιώτα Χρονοπούλου ήταν στον ήχο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Για τα δύσκολα και για τα εύκολα, νομίζω ότι κάποιες φωνές, κάποιες μουσικές και κάποια ραδιόφωνα, όπως αυτό εδώ, στα δύσκολα και στα εύκολα, αλλά και στα εύκολα και στα δύσκολα, για να το πω και ανάποδα, είναι πάντα εδώ, απάγγιο και ανοιχτός ορίζοντας, όπως οφείλει να είναι ένα υπέροχο κοσμοπολίτικο, ταξιδιάρικο και μουσικό ραδιόφωνο, όπως αυτό εδώ. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Αν αυτό το τραγούδι είναι αρκετό στην Αρίνα Σαμπαλένκα, ώστε να το ποστάρει μαζί με τις φωτογραφίες της από το Παρίσι και το Ρολάν Γκαρός, είναι 5 φορές πιο απαραίτητο για μένα και αγαπητό. Γι' αυτό και ξεκίνησα σήμερα την εκπομπή με αυτόν εδώ τον τρόπο. Καλημέρα σε όλους. Κόσμος 93,6. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα πάμε με την Παταγιώτα Χρονοπούλου και σήμερα, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή 12 με 2 στο καθημερινό μας ραντεβού. Κόσμος 93,6 www.cosmosradio.gr, όπου μας ακούτε καθημερινά από το πρωί μέχρι πολύ αργά το βράδυ.

ακούτε Κόσμος. Ακούτε Κόσμος.

Only You εδώ στον κόσμο και 93,6 www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης καθημερινά και μέσα από, από τα απλά ραδιοφωνάκια σας, ψηφιακά ή αναλογικά, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά. Επίσης μας ακούτε αν έχετε κατεβασμένο εντελώς δωρεάν το Ερτέκο, την εφαρμογή που έχετε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο και τα αγαπημένα σας ραδιόφωνα της ΕΡΤ μαζί σας συνεχώς παντού, και κυρίως μπορείτε να ακούτε και on demand την ώρα που θέλετε μια εκπομπή, αλλά μπορείτε να ακούτε και τα podcast τα οποία ετοιμάζουν η παραγωγή του Κόσμου 93,6, επίσης μέσα από το streaming και τις τηλεοπτικές συσκευές στο σπίτι. Κόσμος Radio με κάπα από το Viber, έτσι στέλνετε καλημέρες, προτιμήσεις, ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου και μαζί μας, και επίσης μέσα από το Messenger του σταθμού, στο ίδιο Cosmos Radio με κάπα. Μια καλημέρα και στην Κύπρο. Εχθές μου ήρθαν 2-3 μηνύματα. Να πω ένα καλό μεσημέρι και σε εσάς εκεί. Hey Mr. DJ, για τη συνέχεια εδώ. 5η, 28 Μαΐου.

Van Morrison και Hey Mr. DJ με ωραία διάθεση για άλλη μια μέρα. Μου άρεσε και αυτό που διάβασα εχθές, ο Γκάμπορ Ματέ, ο περίφημος ο διεθνώς αναγνωρισμένος γιατρός αλλά και συγγραφέας, bestseller και στην Ελλάδα. Τα βιβλία του βρέθηκε για την παρουσίαση του καινούργιου του βιβλίου στην Ελλάδα, Μυαλό σε διάσπαση. Την περασμένη εβδομάδα ήταν στη στέγη του Ιδρύματος ο Νάση, εκεί επίσης συνομίλησε με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου και έκανε και κάποια workshops. Είπε κάτι πολύ ωραίο όμως προχθές που βρισκόταν εδώ παρουσιάζοντας το βιβλίο αυτό, Μυαλό σε διάσπαση, που αφορά τη διαταραχή της προσοχής, και είπε πολλά και για την ταξική κουλτούρα στην κοινωνία, αλλά και για το αν υπάρχει γενετική προδιάθεση, τι μπορούν να κάνουν οι γονείς όταν αντιληφθούν ότι το παιδί τους πάσχει από ΔΕΠΗ. Μην ξεχνάτε, όλοι, λίγο πολύ, είναι και η εποχή που βοηθάει πάρα πολύ να έχεις διάσπαση προσοχής. Είπε όμως κάτι πολύ ωραίο, το οποίο σας το αφιερώνω. Είμαι 82 χρονών σήμερα και χαίρομαι που δεν είμαι τόσο νέος και ηλίθιος όσο ήμουν στα 81 μου. Cosmos Classic.

Κοιτάζω λίγο τις προχθεσινές φωτογραφίες εκεί που βρέθηκε ο Γκάμπορ Μάτε στο θέατρο του Πίρς, στο Αμερικανικό Κολέγιο της Ελλάδος, εκεί στην εξέδρα που βρέθηκε στη σκηνή επάνω, δηλαδή στο τέλος κάθισε στην άκρη σαν 16χρονος και συνομιλούσε με τον κόσμο, ο οποίος πήγαινε για να του υπογράψει τα βιβλία. Έχει κυκλοφορήσει και αρκετά βιβλία, σας θυμίζω, στην Ελλάδα Όταν το σώμα λέει όχι, σούπερ bestseller, σας το θυμίζω γι' αυτό. Ο μύθος του φυσιολογικού μείνεται κοντά στα παιδιά σας, αλλά και μυαλό σε διάσπαση. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι είναι κυρίως γυναίκες όσοι περιμένουν να υπογράψουν, να του μιλήσουν ή να τους υπογράψει τα βιβλία. Φαίνεται πως οι άντρες δεν ενδιαφερόμαστε καθόλου μα καθόλου για την αυτοβελτίωση.

Πάντα λίγο πριν από τις 12.30, σε λίγο θα έχουμε τίτλους ειδήσεων εδώ από τον κόσμο και τους 93,6. Ο Γιώργος Μουχταρίδης είναι πάντα στην παρέα σας. Παρέα και με την Παναγιώτα Χρονοπούλου που φροντίζει τον ήχο όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Κλείνουμε αυτό το μισάωρο με τον αγαπημένο Jalen Ngouda.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τουρισμός, ψηφιακό κράτος και διάσωση τοπικών διαλέκτων είναι στο επίκεντρο της συνεργασίας Ελλάδας με την 11 Labs, κολοσσό της τεχνητής νοημοσύνης. Μας ενδιαφέρει πολύ να χτίσουμε ένα προσβάσιμο, ανθρωποκεντρικό ψηφιακό κράτος, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τα τελευταία χρόνια υλοποιούμε τον πιο φιλόδοξο ψηφιακό μετασχηματισμό σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, παρέχοντας περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες μας. Η Ελλάδα αποτελεί μεγάλο μέρος αυτής της προσπάθειας. Από την αρχή έχουμε έναν Έλληνα που ηγείται των προσπαθειών ανάπτυξης, ανέφερε από την πλευρά του ο Μάτι Στανιζεύσκη, διευθύνων σύμβουλος της 11 Labs. Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μία σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξη του τομέα υδρογόνων ανθράκων, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% της παραχώρησης από τις Εύρων με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Στον Αρειοπάγο, Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό νοσοκομείο, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής, αναφέρει ανακοίνωση του νοσοκομείου. Ένταση στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τυπούν βάση στο Ιράν, τα στενά του ορμού στο επίκεντρο της έντασης, ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Και ο καιρός, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Υπέροχη, υπέροχη η φωνή της, υπέροχο το τραγούδι αυτό, ένα από τα μοναδικά τραγούδια της Γιασμίν Λεβή. Αυτό την έφερε να κάνει πάρα πολλές εμφανίσεις στην Ελλάδα, να κάνει συνεργασίες, να κάνει συμμετοχές, να κάνει ντουέτα, να κάνει ανοίγματα. Ήταν ένα από τα τραγούδια του 2007-2008 πριν, ήταν που την έφερε στην Ελλάδα με έναν τρόπο μαγικό και πολύ δυνατό. Καλημέρα σε όλους, είναι 38 λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ στον κόσμο και 93,6. Η μέρα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 28, δεν ξέρω πόσοι από εσάς ετοιμάζεστε για τριήμερο όπως λέγεται. Να σας πω ότι αύριο ξεκινάει και επίσημα το Φεστιβάλ Αθηνών. Φέτος είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά. Έχει καινούριο καλλιτεχνικό διευθυντή. Επίσης έχει έναν καλλιτεχνικό διευθυντή ο οποίος θέλει να αποτίσει και ένα φόρο τιμής στον Γιώργο Λούκο, την ταλαιπωρημένο Γιώργο Λούκο από την ελληνική πραγματικότητα, και θα το κάνει με πάρα πολλούς τρόπους και μου δίνει μεγάλη χαρά και εμένα, γιατί μην ξεχνάμε ότι κάποιοι από εμάς μάθαμε το Φεστιβάλ Αθηνών κυρίως μέσα από αυτή την προσπάθεια της αναγέννησης και της ανανέωσης και τη φρεσκάδα του αέρα που έφερε ο Γιώργος Λούκος. Επίσης ξεκινάει αύριο στην Πειραιώς 260, υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη σήμερα στη Λάιφο του Μιχάλη Μαρμαρινού στη Λάιφο και στην Αργυρό Μποζόνη. Θα σας πω σε λίγο ένα-δύο από αυτά που διάβασα. Για τη συνέχεια, Black is the color of my true love's hair, Nina Simone, η φωνή, ένα παλιό παραδοσιακό Ιρλανδέζικο τραγούδι.

Το φεστιβάλ, λέει ο Μιχαήλ Μαρμαρινός μέσα στην μεγάλη συνέντευξη που έχει δώσει στην Αργύρο Μποζόνη, είναι ένας Άγιος Βασίλης για μεγάλους. Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέει. Και λέει ότι το πρόγραμμα απηχεί συνειδητά διασταυρώσεις και καλλιτεχνικές γονιμοποιήσεις, αλλά και το στόχο του να φέρει το κοινό σε επαφή με την πιο τρέχουσα ταραχή της καλλιτεχνικής δημιουργίας σε διεθνές επίπεδο. Μάλιστα, μιλώντας κάποια στιγμή, λέει, για μένα το φεστιβάλ χωρίζεται στην περίοδο πριν και μετά το Λούκο, όπως προ Χριστού και μετά Χριστόν. Άλλαξε άρδινη θρησκεία. Με την εμφάνιση του Λούκου, λέει, οι περισσότεροι συνειδητοποιήσαμε δύο πράγματα. Πού βρισκόμαστε και πού θέλουμε να βρισκόμαστε. Γενικότερα και η προηγούμενη διαδρομή μου σε σχέση με το διεθνές ήταν σε αυτές ακριβώς τις κατευθύνσεις. Έχει στήσει ένα πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ φέτος, ο πρώτο φεστιβάλ που στείνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής, ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, και λέει ότι έμεσα είναι μια πολύ διακριτική κοινωνική γλυπτική του αισθητηρίου. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι σαν κάποιος να κάνει γλυπτική επάνω στην αισθητική μας, αλλά ταυτόχρονα, λέει, με ενδιαφέρει πάρα πολύ που φέρνει σε επικοινωνία τους Έλληνες καλλιτέχνες από τα πρώτα στάδια μέχρι τα πιο όρημα, με το τι συμβαίνει στον κόσμο και το αντίστροφο, συγκροτώντας ένα πεδίο δημιουργικής συνάντησης ανάμεσα σε όλα τα ρεύματα. Πρεμιέρα κάνει αύριο το βράδυ, σας θυμίζω, Πειραιώς 260, με τέσσερις βραδιές με το Heiner Goebbels και το Sliman 3, όπως το λέει. Είναι κάτι που το πιστεύει πάρα πολύ, την παράσταση αυτή την πιστεύει πάρα πολύ ο Μιχαήλ Μαρμαρινός. 29, 30, 31 και 1 Ιουνίου στο χώρο Δέλτα, στο Πειραιώς 260, με διάρκεια 70 λεπτά, σας θυμίζω. Σας θυμίζω επίσης ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα εκεί. Υπάρχει, για παράδειγμα, το Einstein on the Beach, το οποίο επίσης ξεκινάει και αυτό αύριο, και φυσικά από την Τρίτη, 3 του μήνα, ξεκινάει και το... όχι, Τετάρτη, 3 του μήνα, ξεκινάει και το Ηρώδιο, λίγο πριν κλείσει και λίγο πριν ανακαινιστεί και ανανεωθεί, με έναν πολύ σπουδαίο Ισλανδό πιανίστα, τον Βίκιγκουρ Όλαφσον, έναν από τους τρομερούς πιανίστες της νέας εποχής.

Λέει και άλλα πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η Μπαλτούς από την Κολομβία. Λέει και άλλα πολύ ωραία μέσα σε αυτή τη συνέντευξη. Δεν θα τη διαβάσω ολόκληρη. Αυτό που λέει όμως και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι λέει ο Λούκος, ο Γιώργος Λούκος, χάραξε μια στιβαρή γραμμή που είχε μεγάλο νόημα και είναι η Πειραιός 260. Γιατί, και το λέω στους ανθρώπους, εγώ το λέω τώρα, στους ανθρώπους που γενικά παρακολουθούν το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, αυτή ήταν που εκπαίδευσε τον τρόπο σκέψης και την οτροπία. Έτσι είναι, η Πειραιός 260 ήταν αυτή που μετατόπισε εν τέλει τις επιλογές και για το Ηρώδιο αλλά και για την Επίδαυρο. Υπήρξε το εκολαπτήριο μιας σκέψης που μας γαλούσυχησε όλους. Αυτά είπε ο... Αυτά είναι μερικά από αυτά που είπε, τα πάρα πολλά που είπε ο Μιχαήλ Μαρμαρινός. Στη Life μπορείτε να βρείτε όλη του τη συνέντευξη, θα βρείτε μέσα και κομμάτια του προγράμματος, θα βρείτε πολλά και θα επιλέξετε αυτά που σας ταιριάζουν χωρίς άγχος και χωρίς φόμο. Hip-hop after all. Yeah. Free towns and old land of diamonds. Real swagger muffin. Ladies and gentlemen.

0: Europe, Afropean music. Boom.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τα έρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και τις πήγες «Τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψε σε φέτες και αφρά το κουρασάν για μετά».
5: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο ρούφ». Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο ρούφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
7: Χορηγός επικοινωνίας «Κόσμος».
8: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
9: Κόσμος.

Εδώ είμαστε, μια υπέροχη κούμπια, μια special κούμπια όπως λέγεται εδώ στον κόσμο και το 93,6. Είναι κάποια λεπτά μετά τη μία, 7 λεπτά μετά τη μία. Ο Βασίλης Κατσαρός φροντίζει τον ήχο, μεγάλη μας τιμή. Ο Γιώργος Μουχταρίδης τα υπόλοιπα, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Να πω και κάτι ακόμα για το Φεστιβάλ Αθηνών. Η Πειραιώς 260, το Einstein on the Beach που σας έλεγα, είναι sold out. Λογικό είναι, είναι μια από τις πιο διάσημες μεταμοντέρνες. Με τα μοντέρνες όπερες, ναι, να το πω και αυτό, του 20ου αιώνα. Θα είναι και η Σουζάν Βέγκα η οποία θα κάνει την αφήγηση, τετράωρο, αλλά είναι τόσο σπουδαίο αυτό το έργο ώστε ήδη έχει γίνει sold out στην Πειραιώς 260. Στείνεται και κάτι ειδικό μετά το μια σκηνή σε ένα νέο χώρο όπως λέγεται, ανάμεσα στα κτίρια εκεί στην Πειραιώς 260. Θα υπάρχει μουσική μετά τις παραστάσεις για όποιον θέλει να ακούσει, και λέει ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα επίσης επιμελημένο που λέγεται After και αρχίζει πότε, στις 12 το βράδυ. Απευθύνεται και σε κάποιους που δεν θέλουν να δουν καμιά παράσταση. Λέει, μπορεί να πάει κανείς δηλαδή και μόνο εκεί. Το stage θα είναι ανάμεσα στα κτίρια, σε μια επιλεγμένη περιοχή που δεν θα ενοχλεί αυτούς, που θα είναι στον κήπο, και είναι και ένας ωραίος τρόπος να σβήσεις λίγο τη μέρα σου, αν έχεις χρόνο, διάθεση, χρήματα ή οτιδήποτε άλλο, γιατί όλα αυτά δεν εξυπακούονται όπως λέμε, και να μείνεις εκεί και να πεις για μια μπύρα και να κάτσεις παρέα με φίλους και να ακούσεις ωραίες μουσικές. Θα ξεκινήσει και αυτή την Παρασκευή, αύριο το βράδυ δηλαδή, μετά τον Sliman 3 και τον Heinrich Goebbels. Θα υπάρχει και εκεί ένα after το βράδυ για όσους θέλουν να κάτσουν λίγο παραπάνω στην Πειραιώς 260.

Τη μία εκεί θα ακούσετε και μία συνέντευξη που έκανα με τον Τζακ Σαβορέτη με αφορμή το τελευταίο του άλμπουμ We Will Always Be The Way We Were, ένα άλμπουμ που όπως μου είπε και ο ίδιος δεν θα το είχε γράψει αν δεν είχαν υπάρξει τα προηγούμενα 8. Θα το ακούσετε αυτό να το λέει. Θα λέει επίσης ότι νιώθει σαν να επιστρέφει στις ρίζες του, δηλαδή τότε που μόνος του στο δωμάτιό του μπροστά από ένα, παίρνοντας μια κιθάρα ή πάνω σε ένα πιάνο, έγραφε τα πρώτα του τραγούδια προσπαθώντας να ανακαλύψει τον εαυτό του αλλά και τον κόσμο. Έτσι ακριβώς ήταν, λέει, αυτό το άλμπουμ. Δεν ήταν ένα άλμπουμ concept όπως ήταν τα προηγούμενα τα τρία, ήταν ένα άλμπουμ απλά τραγουδιών που έγραψα όπως τα ένιωθα. Και μάλιστα μου είπε κάποια στιγμή, και θα το ακούσετε αύριο στη μία, ότι σήμερα, λέει, όταν θέλω να συνδεθώ με κάποιο άλμπουμ, με κάποια τραγούδια, πρέπει να πάω, λέει, στο παρελθόν. Πρέπει να βάλω ένα δίσκο της Johnny Mitchell, του Bruce Springsteen, του Tom Waits ή και της Alanis Morissette ή της Fiona Apple. Δεν μπορώ να βρω, λέει, ποια τραγούδια, λέει, που να απευθύνονται σε μένα, στη γενιά μου, σε έναν μεσήλικα, είναι 42 χρονών. Γι' αυτό και, λέει, λάτρεψα πραγματικά το τελευταίο άλμπουμ της Ροζαλία, γιατί είναι ένα άλμπουμ concept, συνεκτικό, που είναι φτιαγμένο από πολλούς ανθρώπους, από ομάδα ανθρώπων, και απευθύνεται σε πολλούς ανθρώπους. Αύριο μετά τη μία, για μισή ωρίτσα, θα ακούσετε τον Τζακ Σαβορέτη να συνομιλεί μαζί μου για διάφορα θέματα.

Ακόμα, παρόλο τα μηνύματα που έρχονται για τους χθεσινούς, τους Elephant Nine, δηλαδή το συγκρότημα jazz από την Νορβηγία που έπαιξε χθες το βράδυ στις 10 στη σκηνή του 25ου Athens Jazz, σας άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Μου στέλνετε πολύ ωραία μηνύματα με πολλά σχόλια για το χθεσινό βραδινό, από το πόσο σημαντικό είναι, μου είπε, μου έγραψε μια φίλη, αν δεν υπήρχε χρονικός περιορισμός νομίζω θα έπαιζαν ακόμα και εγώ από κάτω θα ήμουν για να τους ακούω. Ενώ μια άλλη φίλη λέει το εξής, ότι η Elephant Nine ήταν φοβερή, και ένας φίλος τους παρομοιάζει με ένα άλλο συγκρότημα πολύ ιδιαίτερο, τους Osric Tentacles. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν στο χθεσινό Athens Jazz. Εμείς συνεχίζουμε εδώ λίγο με επίδαυρο ακόμα, με Αθηνών και επιδαύρου δηλαδή. 13 Ιουνίου, ο Ηλίας Γιαννακάκης γίνεται μια προβολή στην Πειραιώς 260, λέγεται Στα χρόνια του Λούκου 2005-2015. Κατέγραψε εκείνη την περίοδο συστηματικά το τι γινόταν στο φεστιβάλ, και σήμερα έχουμε το αφιέρωμα αυτό που θα προβληθεί ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο Αφιέρωμα. Επίσης την ίδια βραδιά στον κήπο, νομίζω, ναι, στον κήπο που ξαναανοίγει, επιστρέφει το τροχόσπιτο, εκείνη η ωραία ιδέα της Όλιας Λαζαρίδου που ταξίδεψε για αρκετά χρόνια στις γειτονιές της Αττικής και της Αθήνας μάλλον. Επιστρέφει στον κήπο, θα είναι εκεί δηλαδή, και εκείνη η βραδιά υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη βραδιά όπου πολλοί φίλοι του Λούκου θα μαζευτούν και θα τραγουδήσουν τραγούδια. Θα είναι δηλαδή μια πολύ ιδιαίτερη βραδιά. Βάλτε τη στην ατζέντα σας, 13 Ιουνίου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Ελένικα Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου συνεργασία της κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με στόχο νέες ψηφιακές εφαρμογές σε υπηρεσίες πολιτισμό και τουρισμό. Στον Άριο Πάγο κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και εξετάζει νέα μέτρα στήριξης, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επανέλαβε ότι το πακέτο στήριξης νοικοκυριών και συνταξιούχων φτάνει τα 830 εκατομμύρια ευρώ. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στον σιδηροδρομικό σταθμό του Winterthur κοντά στη Ζυρίχη. Συνελήφθη ο δράστης, ένας 31 ετών Ελβετός, ενώ ερευνώνται τα κίνητρα. Τουλάχιστον 11 νεκροί ανάμεσά τους δύο παιδιά σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα ορεινά ηπειρωτικά από το απόγευμα στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Τζακ Σαβορέτη, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, αλλά και την επικείμενη συναυλία του το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μίλησε με τον Γιώργο Μουχταρίδη για το τι κάνει το νέο του άλμπουμ ξεχωριστό, πώς διαχειρίζεται την κρίση μέσης ηλικίας, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνης και ποιο το καλύτερο άλμπουμ για το 2025. Την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ακούστε τον Τζακ Σαβορέτη να μιλάει με τον Γιώργο Μουχταρίδη στον κόσμο και τους 93,6.
0: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και τα καινούρια του δεν έχουν αυτό το σοφιστικέ και το eclectic που είχαν κάποια από τα πιο παλιά του. Ακούτε εδώ πέρα για κάποια από τα καινούρια του Ιμπραήμ Μαλούφ. Νομίζω όμως ήταν λίγο σαν αυτά που περισσέψαν από το προηγούμενο του άλμπουμ. Καλημέρα σε όλους, είναι 38 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ στον κόσμο και το 93,6. Ο Γιώργος Μουχταρίδης είναι στην παρέα σας. Σας θυμίζω ότι αυτή την εβδομάδα υπάρχει το Athens Jazz, ο κόσμος 93,6 θα είναι αύριο εκεί με το βανάκι του από τις 9 μέχρι τις 12, μεταδίδει ζωντανά το πρόγραμμα τόσο η Ρουμπίνη όσο και ο Πέτρος Αδάμ θα βρίσκονται εκεί, ενώ το Σάββατο σας θυμίζω και ευτυχώς μετά το Champions League, δηλαδή είναι 7 η ώρα ο τελικός του Champions League, υπάρχει το μεγάλο πάρτι του κόσμου 93,6, σας περιμένουμε και εκεί το Σάββατο όλους με ελεύθερη είσοδο. Ένα πάρτι με πολλή μουσική και live κυρίως από την Ροζάνα Μαϊλάν και το 11 μελέ σχήμα της, αλλά και με μουσική από τους παραγωγούς του Κόσμος 90,6. Όπως σας έλεγαν και πριν, ο Γιάννης με τον Λεωνίδα, αξίζει ο Gianluca Petrella και η Cosmic Renaissance, δηλαδή η κοσμική αναγέννηση, στις 11 η ώρα το βράδυ από την Ιταλία, να τους δείτε οπωσδήποτε στο Athens Jazz Festival μαζί με τα υπόλοιπα σχήματα, αφού θα είναι εκεί και ο κόσμος 93,6. Και το πάρτι μας μην το ξεχάσετε με τίποτα. 9 η ώρα το βράδυ ανοίγουμε και σας περιμένουμε με ωραία διάθεση.

Λαφέρτε. Έλεγα πριν για το πάρτι του Κόσμος το Σάββατο το βράδυ στις 10 στο Roof Stage του Γκαζάρτε. 2,5 ώρες πριν όμως, και συγκεκριμένα στις 7 μέχρι και τις 9.30, υπάρχει μια προβολή ενός τρομερού ντοκιμαντέρ, τρομερού σαν ντοκιμαντέρ πιστικού και απολαυστικού σαν σινεμά, το περίφημο soundtrack για ένα πραξικόπημα ή αλλιώς soundtrack του Coup d'État. Ουσιαστικά επικεντρώνει με πολύ σπουδαία μουσική ούτως ή άλλως, επικεντρώνει την ιστορία, το κέντρο της ιστορίας της είναι η άνοδος στην εξουσία του Πατρίς Λουμούμπα, η δολοφονία του, όπως λένε, από την, όχι από τη CIA, αλλά ότι κινήθηκε, υποκινήθηκε και βοηθήθηκε από την CIA εκείνης της περίοδου, η ομιλία του Νικίτα Χρουτσέφ στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στα Ηνωμένα Έθνη, όπου είναι γνωστή η ομιλία του εκείνη, που καταδίκαζε τον αμερικανικό ρατσισμό και απαιτούσε ένα τέλος στην οικειοποίηση. Οι μαύροι μουσικοί, οι οποίοι ταξίδευαν εκείνη την περιοδία, ο Λούι Άρμστρονγκ, η Νίνα Σιμών και ο Ντιούκ Έλλινγκτον, άλλο και ο Ντίζι Γκιλέσμπι, που ταξίδευαν σε χώρες της Αφρικής σαν πρεσβευτές καλής θελήσεως εκ μέρους της Αμερικής, και φυσικά πολλά άλλα τα οποία αξίζει να δείτε αν δεν τα έχετε δει. 7 με 9.30 αυτό το Σάββατο στο Athens Jazz, στην αίθουσα, στο αμφιθέατρο δηλαδή, Miltiadis Evert. Cosmos Classic.

ξέρεις ότι αύριο ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι πανελλήνιες, όπως και αν τις πείτε. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, ψυχραιμία σε όλους, ούτε εξαρτάται το μέλλον κανενός από την αυριανή και μόνο ημέρα ή από τις επόμενες αυριανές. Θέλει πολύ ηρεμία και από την οικογένεια, κυρίως από την οικογένεια, ώστε τα παιδιά που δοκιμάζονται, γιατί διάβασαν όλη τη χρονιά, να μπορέσουν να περάσουν επιτυχώς και να συμμετέχουν σε αυτές τις εξετάσεις και να περάσουν με επιτυχία. Οπότε καλή δύναμη, καλή επιτυχία αύριο σε όλους, ψυχραιμία, και όλα τα υπόλοιπα έρχονται, όπως λένε μετά. Η Λουκία Σούπουλη όμως είναι ήδη εδώ, ο Γιώργος Μουχταρίδης ετοιμάζεται να φύγει. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο, λίγο μετά τις 12, από το Σωτήρη Παναγιώτου που φρόντιζε τον ήχο και τον Γιώργο Μουχταρίδη που φρόντιζε τα υπόλοιπα. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6.

0: οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με τον indie folk τραγουδοποιώ τον Andrew Bird και αυτό το χαρακτηριστικό σφύριγμα του τραγουδιού Σύσυφους εξετάζει το σκοτεινό μύθο του Σύσυφου και μετατρέπει αυτή την αιώνια τιμωρία του σε μια ανάλαφρη μελωδία από το 2019 και έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα. Είναι 5 λεπτά μετά τις 2 και εδώ είναι ο κόσμος 93,6. Μια υπέροχη διασκευή για τη συνέχεια με πολύ σεβασμό προς το πρωτότυπο η Καλέξικο εδώ στην επανεκτέλεση του Alone Again Or, ένα κομμάτι των Love από το 1967. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Εξαιρετική τη βρίσκω τη διασκευή των Καλέξικο στο Alone Again Or. Υπήρχε στο ιστορικό άλμπουμ Forever Changes, ένα από τα πιο σημαντικά της ψυχεδελικής εποχής από τον Arthur Lee και τους Love. Στο ίδιο άλμπουμ υπάρχει το επόμενο κομμάτι, Maybe the People Would Be the Times. Καλησπέρα σε όλους.

Με Ξουπ, με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Σωτήρης Παναγιώτου μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Να έρθουμε στο σήμερα πολύ φρέσκια κυκλοφορία το επόμενο. Το τραγούδι Σιγκούι της Φατουμάτα Ντιαβαρά, προπομπός του άλμπουμ της Μάσα, έχει ήδη αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές για αυτή τη μοναδική μίξη παραδοσιακών ριζών του Μάλι και της σύγχρονης παγκόσμιας pop.

Tracy Chapman βεβαίως, το καθηλωτικό My Lover από εκείνο το ιστορικό ντεμπούτο άλμπουμ της του 1988. Black Pumas έρχονται αμέσως τώρα στον αέρα μας από το ντεμπούτο τους και αυτή άλμπουμ, ακούμε το Old Man.

Αυτό ήταν το κομμάτι Παντάμ, το πιο γνωστό σίγγλ από το διπλό άλμπουμ La Superb του Γάλλου τραγουδοποιού Benjamin Biolay από το 2009 αυτό. Καλοκαιρινός ο καιρός σήμερα στην Αττική, ηλιοφάνεια 29 βαθμοί Κελσίου, το θερμόμετρο γράφει αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή. Και έρχεται ο Μπάρι Άνταμσον για τη συνέχεια με αυτό το κινηματογραφικό άλμπουμ, όπως συνηθίζει έτσι και αλλιώς, από τα πιο προσιτά και λυρικά άλμπουμ του πρώην μπασίστα των Bad Seeds, Cut to Black από το 2024, ακούμε το ομώνυμο.

Το νέο σίγγλ των Κούτιμαν και Ντέκελ με τίτλο Hope μας άνοιξε το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 34 λεπτά μετά τις 2. Εδώ είναι ο κόσμος, 93,6. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η συνέχεια από το Super Group των Τριμπαλίστας, με πωλήσεις εκατομμυρίων, 3 βραβεία Latin Grammy. Εδώ από το μόνιμο άλμπουμ τους που παραμένει ορόσημο για τη σύγχρονη μουσική της Βραζιλίας. Ακούμε το Καρναβαλία, καλησπέρα και πάλι.

σύγχρονο Afrofusion εδώ από τους Cavement, μας έρχονται από το λάγος της Νιγηρίας, Gatekeepers μαζί τους και ο Βρετανός rapper Pasalje, και έρχεται το παριζιάνικο τρίο των Gotham Project. Εδώ αφήνουν λίγο το electro tango και γράφουν ένα ωραίο soul κομμάτι με hip hop αισθητική. Και στα φωνητικά μαζί τους ο νότιο αφρικανός rapper ο Tammy Molekane.

Oriental Disco Pop, τελευταία κυκλοφορία, το Orient Express που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, η Γαλλίδα Κορίν και ο παραγωγός Χαμπίμπι Σλάι. Και εδώ η αγαπημένη παρέα από το Τέξας, η Κρουάνγμπιν βεβαίως, People Everywhere. Και ελπίζω να έχετε αφήσει ανοίχτη την ημερομηνία Σάββατο 30 Μαΐου, γιατί έχουμε το πάρτι μας και σας περιμένουμε όλους στο Gazarte Roof Stage από τις 9 και μετά, για να διασκεδάσουμε και να περάσουμε ωραία. Να απολαύσουμε live την Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Να χορέψουμε και να γνωριστούμε Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9, 5ο Κόσμος Jazz Party στο Gazarte. Εννοείται πως πάντα με ελεύθερη είσοδο.

0: στη Γαλλία τώρα με τον David Walters και καταγωγή από τη Μαρτινίκα. Εδώ ένα κομμάτι εμπνευσμένο από τη φωνή και τις μνήμες που έχει από τη γιαγιά του.
1: Κούρι, même si on préfère mon nom, κούρι. C'est κούρι, ou pas κούρι, κούρι.
0: Και με του Sophie Tucker πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Στην παρέα σας είναι η Λουκία Σούπουλη.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: Have a good time.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Γιάννης Δημητριάδης.
3: Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Come, I hate the things I love and love the things I hate the most, but I really hate it, such an ugly word. And how I wish somebody would just take me by the hand and show me how to say what's on my mind without uttering a single word.

Από την Ελλάδα, το καλώς ορίσμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής ήταν η Αλκιόνη και το νέο της άλμπουμ με τίτλο Small Philosophies. Ακούσαμε το ομώνυμο, έχουμε ακούσει κι άλλα τραγούδια αποκλειστικά. Πρώτη τα ακούσατε εδώ στους 93,6. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4 και τώρα στον Καναδά με την Frazee Ford.

Fraser Ford από τον Καναδά, πρώην frontwoman του συγκροτήματος Big Good Tanya, με αυτή την κυματιστή φωνή της. Ακούσαμε το κομμάτι September Fields από το άλμπουμ της Indian Ocean του 2014. Cosmos Radio, δύο λέξεις έτσι θα βρείτε την παρέα μας στο Viber για να ανταλλάσσουμε τα γραπτά μας μηνύματα και να τα λέμε εκτός αέρα. Από τη γαλλική pop σκηνή, το επόμενο δύο σημαντικοί καλλιτέχνες, ο Καλοζερό και ο Ραφαέλ, ενώνουν τις φωνές τους αλλά και τις ακουστικές τους κιθάρες και τραγουδούν το υπέροχο Σιοχλαγούτ.

Stormy, ένα κομμάτι του 1968 από τους Classics Four, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα της Blue Eyed Soul της εποχής, όπως όμως εδώ το φρεσκάρουν με το remix τους οι Έλληνες Senior Citizens. 23 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Curtis Harding ήρθε μόλις στον αέρα μας με το Out in the Black από το τελευταίο του άλμπουμ.

Cold in the Black, ο Curtis Harding εδώ στον κόσμο 93,6. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο ημίωρο με ένα από τα πιο γνωστά ορχιστρικά κομμάτια του ψυχεδελικού funk συγκροτήματος των Balthus από την Μποκοτά της Κολομβίας, με έντονες επιρροές από Μέση Ανατολή. Θα βρεθούν στην Αθήνα για το release Athens 11 Ιουλίου, ανοίγοντας ιδανικά τη βραδιά για τους Wailers και αμέσως μετά για τους Thievery Corporation. Turkey's Coffee, Balthus.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη Βηρυτό, τουλάχιστον 11 νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια. Οι τιμές του αργού ενισχύθηκαν κατά περίπου 2,5%. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων στον Κυπαρασιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Ελένικα Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεργασία της κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με στόχο νέες ψηφιακές εφαρμογές σε υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 17 συλληφθέντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δικογραφία Μαμούθ με 317 άτομα. Βρυξέλλες προς Άγκυρα, ανεπίτρεπτος ο αποκλεισμός της Κύπρου από τις προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις για τη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

hip hop και dub από τον Ρώσο-Βρετανό DJ και παραγωγό τον DJ Vadim, και αυτά τα soulful φωνητικά ανήκουν στην Catherine De Bear, κάποτε frontwoman των Belarus. Black is the night για το καλωσόρισμα στο τελευταίο ημίωρο. Ακούτε πάντα κόσμο στου 93,6, είναι 37 λεπτά μετά τις 3 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία να συναντήσουμε την Miss Dynamite, έχει ρίζες από τη Τζαμάικα. When I Fall In Love, εδώ χρησιμοποιεί sample από το Fall In Love Again του Ken Booth.

Μπορεί να έρχονται από τη Νέα Ζηλανδία ή τα Χιούνα Breaks, η μουσική τους όμως βρίσκεται στην καρδιά της Τζαμάικα. Crisis Situation, το κομμάτι που μόλις έφυγε, και μια στάση στην Αθήνα για τη συνέχεια. Happy Dog Project, που αναμειγνύουν funk, jazz, ελληνική παράδοση εδώ στο εκρηκτικό Ντάλε Πάλο. Με τα φωνητικά του Jeff Gonzalez ή αλλιώς BNC.

Ένα ξεσηκωτικό κομμάτι που ενώνει την παλιά σχολή hip hop με τη soul jazzy Jazz Defenders και το Rolling on a High. Bossa Nova και jazz στοιχεία έχει το επόμενο τραγούδι της Little Sims, το Only, ίσως από τα πιο μελωδικά κομμάτια της δισκογραφίας της. Και πάμε σιγά σιγά για φινάλε.

Η Little Sims με το Only και μόλις 3 λεπτά πριν από τις 4. Εδώ κάπου σας χαιρετώ εγώ για σήμερα. Σας ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Κρατάμε τον ίδιο ρυθμό, αλλάζουμε όμως τοποθεσία. Κάπου ανάμεσα σε Ιταλία και Βραζιλία, Τζεράλντο Φρισίνα και το Κόντε Ισαπασάρ και τα λέμε αύριο το μεσημέρι. Από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.

Νομίζω ότι αυτό είναι το μόνιμο ερώτημα. Will you still love me tomorrow? Έτσι πάνε τα πράγματα στην αγάπη. Amy Winehouse, το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, την απόγευμα Πέμπτης. Είναι 28 Μαΐου, μια ανάσα πριν από το τριήμερο για τους πολύ τυχερούς της παρέας. Και ήδη ακούω προτάσεις και σχέδια για αυτές τις ημέρες, για αυτό το τριήμερο που θα υποδεχθούμε τυπικά το καλοκαίρι. Ουσιαστικά έχει έρθει ήδη. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ ζεστή μέρα και καθώς ερχόμουν στο στούντιο ένιωσα αυτό πάνω στο βεσπάκι μου, ότι κάνει καλοκαίρι πια. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε με τις μουσικές μας καλοκαιρινές και μη, γιατί όχι, μέχρι τις 6 παρέα. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα. Καλησπέρα σας. Feeling good, διάθεση, αυτό μετράει πάντα. Σε όλα τα πράγματα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Hello, mister, bet you didn't think you'll be in a song.

Μέσης Ρόμπι Ουίλιαμς και αυτό ήταν το Ντάνι. Και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, είναι απογευματάκι Πέμπτης. Και σήμερα λέω να ξεκινήσουμε την εκπομπή από την έρευνα της About People για το News 24/7, που εξετάζει τις καταναλωτικές συνήθειες και στάσεις των Ελλήνων και Ελληνίδων απέναντι στις αγορές, τους παρόχους υπηρεσιών και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εκεί θα πάμε κατευθείαν, εκεί έχει ένα ενδιαφέρον η έρευνα, καθώς το 57,4% χρησιμοποιεί εφαρμογές AI χωρίς να πληρώνει, το 8,5% πληρώνει λέει συνδρομή και το 31,9% δεν χρησιμοποιεί καθόλου την τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα το 58,6% πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει τις υπηρεσίες των επιχειρήσεων υπό προϋποθέσεις, το 13,4% πιστεύει ότι μπορεί χωρίς επιφυλάξεις και το 17% πιστεύει ότι δεν μπορεί. Μάλιστα.

Mentiras con Cariño, Adrián Quesada. Και αφού πιάσαμε το θέμα AI και αφού ανοίξαμε το θέμα AI, διάβαζα αυτές τις ημέρες για την απρόσμενη κίνηση στην οποία προχώρησε η Amazon. Αποφάσισε την κυκλοφορία τριών σειρών animation φτιαγμένες με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σε μια προσπάθεια να πείσει ότι η AI είναι εδώ για να βοηθήσει τον ανθρώπινο παράγοντα και όχι να τον αντικαταστήσει. Δημιούργησε λοιπόν το Gen AI Creators Fund, το οποίο θα χρηματοδοτεί και θα προσφέρει πρόσβαση σε AI εργαλεία με σκοπό την παραγωγή καλύτερης ποιότητας υλικού. Και οι τρεις σειρές είναι η σειρά Punky Duck, η σειρά Love Diana Music Hunters και Cupcake and Friends. Δεν έχει ανακοινώσει πότε θα κάνουν πρεμιέρα αυτές τις τρεις σειρές. Πάντως η κίνηση αυτή, όπως φυσικά ήταν αναμενόμενο, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στο Hollywood για τη δύναμη που δίνουμε στην τεχνητή νοημοσύνη, υπό τον φόβο ότι ο ανθρώπινος παράγοντας όλο ένα και θα μειώνεται. Η Amazon πάλι από τη μεριά της υποστηρίζει ότι η χρήση του θα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των δημιουργών για την παραγωγή καλύτερου περιεχομένου. Μένει να το δούμε βέβαια αυτό

0: Romantic, Λίντα Μορένα, και πάμε για ειδήσεις. Με αυτό εδώ το πάρα πολύ ωραίο Petit Pays, ή αλλιώς Κοίτατε με, Hocus Pocus,
1: Est-ce que t'as 5 minutes à m'accorder?
0: Magic Malik και Cesare Evora.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. 14 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Θανατώθηκαν 106 ζώα. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Ελένικα Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αποτελεί υπόδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας με τις υπογραφές υποστήριξης. Δύο συλλήψεις στον Άγιο Παντελεήμονα για διακίνηση ναρκωτικών κατασχέθηκαν σχεδόν 9 κιλά κάναβης. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικός θα πραγματοποιείται στο εξής υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Limi από την Ταϊλάνδη.
3: Κόσμος Radio.gr.

Δεν ξέρω για εσάς, αλλά μπορώ να σας πω ότι αυτός ο ήχος νομίζω ότι ταιριάζει, ή τον έχω συνδέσει στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον, με καλοκαίρια, μεσημέρια καλοκαιριού και δροσερό αεράκι κάπου στη σκιά, και να ξεχνιέσαι, να αφήνεσαι, να βάζεις στην άκρη προβλήματα και όσα σε απασχολούν, και να απλά να μένεις εκεί ήσυχος με τον εαυτό σου. Λοιπόν, καλησπέρα ξανά. Δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Καλησπέρα και σε εσάς που αυτή την ώρα μας στέλνετε φωτογραφίες από παραλίες. Έχω την εντύπωση το κάνετε επίτηδες. Έλα Τόμσον. Promise to keep. Από τα πολύ ωραία του 2026. Έχει μια εξωστρέφεια.

Ήρμα και Black Sun, η ακουστική εκδοχή, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας. Και χθες το βράδυ έκανα μια βόλτα εκεί από τη Δεξαμενή. Ήταν η συναυλία, ο δεύτερος χρόνος για τον μπαλκόνι του Παπαζόη, και ήταν και για γκίνιδες. Και η αλήθεια είναι ότι μου έκανε τρομερή εντύπωση πως οι νέοι πλέον αντιλαμβάνονται και διασκεδάζουν με τα τραγούδια μιας άλλης εποχής. Είναι εντυπωσιακό το πώς περνάνε στο σήμερα. Και τώρα διάβαζα και μια συνέντευξη που έδωσαν στη Χριστίνα Τσατσαράγκου οι γιαγκίνηδες που επιστρέφουν στην Αθήνα για τη μεγαλύτερη συναυλία τους, ο Σπύρος Ζήσης και ο Παναγιώτης Σικλαφίδης, που μοιάζουν, λέει, να κουβαλούν το ρεμπέτικο με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό από την νοσταλγική αναβίωση που βλέπουμε συχνά τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι όντως έτσι, είναι αλήθεια. Δεν αντιμετωπίζουν αυτά τα τραγούδια σαν μουσιακά κομμάτια μιας άλλης εποχής, αλλά σαν ζωντανή μουσική που συνεχίζει να αλλάζει χέρια, παρέες και γενιές. Και μάλιστα από τους δρόμους και τα πεζοδρόμια της Θεσσαλονίκης, όπου έπαιζαν για ώρες προσπαθώντας να κερδίσουν τον περαστικό, μέχρι τις μεγάλες σκηνές μάλλον. Και τα κατάμεστα live, το δίδυμο κατάφερε να φέρει το ρεμπέτικο σε ένα εντελώς νέο κοινό, πολύ νεότερο ηλικιακά, χωρίς να χαθεί η αίσθηση της αυθεντικότητας και της λαϊκής του ρίζας. Μιλούν λοιπόν με μεγάλο ενθουσιασμό για την φύση του ρεμπέτικου, αλλά και για τη διαχρονικότητα που κάνει αυτά τα τραγούδια να μοιάζουν πάντα ζωντανά όσο και αν αλλάζουν οι εποχές. Είναι μια μουσική, λέει, που δεν θα βαρεθούμε ποτέ να παίζουμε και να μοιραζόμαστε με τον κόσμο, έτσι λένε οι ίδιοι που επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Νομίζω 7 Ιουλίου είναι η συναυλία τους. Και από τους γιαγκίνηδες που αξίζει κανείς να τους προσέξει και να τους μελετήσει, σε ένα παλιό δικό μας ελληνικό τραγούδι που γνώρισε νέα ζωή τώρα τελευταία.

Uncle Joe, ένα ταξίδι στη Γουινέα αυτό που έφυγε και είμαστε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Πιο πριν όμως να στείλουμε και μια καλησπέρα σε εσάς που είστε στο σπίτι και έχετε αποφασίσει τέτοια μέρα, τέτοια ώρα, με τέτοια ζεστή να κάνετε δουλειές και να τακτοποιήσετε τα πράγματα. Λοιπόν, φινάλε πρώτης ώρας, μικρή διακοπή, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Μέχρι όμως στις 5, μια εξαιρετικά σπουδαία και κλασική μελωδία.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Summer Time φυσικά και επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα 7 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Εδώ είναι απογευματάκι Πέμπτης και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζούγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θα πούμε και για σινεμά σε λίγο, γιατί είναι Πέμπτη. Μην ξεχνιόμαστε, έχουμε νέες ταινίες και είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για εμάς που λέμε να μείνουμε στην πόλη το τριήμερο. Μια πάρα πολύ ωραία ιδέα είναι το θερινό σινεμά. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα όπου φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας. Καλό απόγευμα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

αυτός ο ήχος, Massive Attack και το Teardrop από τα παλιά. Και δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει στο στούντιο, Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio, Κόσμος Radio στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα, για να δώσετε στίγμα και αυτό το απόγευμα Πέμπτης. Μια επιστροφή που περιμέναμε καιρό, Like Lee. Να, αυτό είναι το Lucky Again.

Décollage sur la ligne Fever Corporation. Πολλά χρόνια πριν, μια bossa nova που δεν ακούγεται συχνά από τα ραδιόφωνα. Έτυχε, αλήθεια είναι, έτυχε να δω ένα story της προάλλες και το θυμήθηκα αυτό το τραγούδι. Είδες πώς έχουν έρθει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη ζωή μας, το έχουμε ξαναπεί, και πόσο ρόλο παίζουν στο ποια μουσική ακούμε τελικά σήμερα. Και αφήνουμε στην άκρη αυτό το θέμα, ας μην το ανοίξουμε, ας μην το συνεχίσουμε, ας πάμε στο σινεμά για να βάλουμε στο πρόγραμμα μια ταινία που βγαίνει σήμερα και είναι μια παραγωγή από την Κολομβία, τη Γερμανία και τη Σουηδία. Λέγεται Ένας ποιητής, σε σκηνοθεσία Σιμών Μεσασότο, και το story έχει ως εξής. Ένας αποτυχημένος μεσήλικας ποιητής γίνεται μέντορας μιας έφηβης με έμφυτο ταλέντο στην ποιήση. Η δική της αδιαφορία και η επιμονή του να τη βοηθήσει θα τον μπλέξουν ανεπανόρθωτα. Και όπως γράφει ο Χρήστος, και όπως γράφει η Φωτεινή Νικολίτσα μάλλον στο Αθηνόραμα, έχει βραβείο επιτροπής στο Ένα Κάποιο Βλέμμα του Φεστιβάλ των Κανών αυτή η κωμωδία από την Κολομβία, με έναν μη επαγγελματία ηθοποιό ο οποίος κλέβει πραγματικά τις εντυπώσεις σε αυτή την ταινία. Ένας ποιητής λοιπόν βγήκε σήμερα, έχει πάρα πολύ καλές κριτικές από ό,τι βλέπω, βγήκε σήμερα στα σινεμά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία για παράταση εκεχηρίας 60 ημερών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Εντολή του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό για κατάληψη του 70% της Γάζας, σύμφωνα με το Reuters. 14 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Θανατώθηκαν 106 ζώα. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Ελένικα Energy για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική, έκανε λόγο ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αποτελεί υπόδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα που λάμβαναν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικός θα πραγματοποιείται στο εξής υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30, στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Ακούτε Κόσμος.
7: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φυσικά αυτό ήταν το Unrest και έτσι επιστρέψαμε για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. 24 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας εδώ στο Κόσμος, τους 93,6. Μας ακούτε, εδώ είστε και εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα λοιπόν για λίγο ακόμα. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθετε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Θέλω να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Το 2015.

Κυψέλη, Athens, και έχουμε πει για αυτό το τραγούδι πόσο πολύ μας αρέσει, είναι από τα πιο καινούρια τους. Έχει τίτλο All I Confess. Πάρα πολύ ωραίο. Λέγαμε πριν για σινεμά, για τις νέες ταινίες. Σήμερα βγαίνει και η ταινία Οι Christophers, σκηνοθεσία Steven Soderbergh. Και επίσης έκανε πρεμιέρα αυτές τις ημέρες, έκανε avant-premiere για την ακρίβεια, η ταινία Πικρές Γιορτές, λίγες μόλις ημέρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 79ο Φεστιβάλ των Κανών. Η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, που είναι ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, αδιαφεσβήτητα. Και με αυτή την ταινία αυτοβιογραφικών διαθέσεων θα τη δούμε στις 4 Ιουνίου στους κινηματογράφους, οπότε λίγες ημέρες υπομονή.

και My Only Love από το 2020 και μας χωρίζει περίπου ένας μήνας από την συναυλία στο Release Athens στην πλατεία νερού 1η Ιουλίου. Θα δούμε Moby Live

Adore You, Fred Again και ο Bon Jaillard, και φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Αύριο Παρασκευή, ωραία μέρα, πολύ ωραία μέρα, στις 4 θα είμαστε εδώ με τις μουσικές μας για να κάνουμε παρέα και μετά να πούμε καλό τριήμερο στους τυχερούς. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου για τις 2 ώρες που πέρασαν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ στο Κόσμος 93,6. Η Κλαούντια Μάτολα έρχεται για το επόμενο 2 ώρο, μείνετε μαζί της. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία και την επαφή και τα μηνύματα και την ακρόαση. Καλό απόγευμα, για χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαδοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ήταν αυτή πολύ ωραία κατάσταση στο 2026 από το άλμπουμ Σάκρο, Ιταλία και Καμερούν, Ρίτσαρντ Μπόνα, Σερένα Μπρανκάλε. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Απογευματάκι, 5η είναι 28 Μαΐου. Χαράλαμπος Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα θα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό, όπως κάθε απόγευμα θα είμαστε παρέα. Και με την είδηση που διαβάζω, οι μισοί Έλληνες δεν προγραμματίζουν διακοπές το καλοκαίρι του 26. Πού να προγραμματίσει κανείς διακοπές? Δύσκολο πλέον. Αν και όλα γεμάτα.

Cypress Hill, Cypress Hill, Μέλιο Μανέις και Καμπεώνες. Ακούσαμε 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του Κόσμου. Όπου και αν βρίσκεσαι, όσο μακριά, είμαστε κοντά, μία παρέα μέσα από το rteco.gr. Ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand, όλες οι εκπομπές και τα podcast για εσένα. Οι εικόνες είναι διαφορετικές, το soundtrack είναι πάντα ίδιο, είναι πάντα κόσμος. Και φυσικά περιμένουμε τα μηνύματά σου μέσα από το Viber, Cosmos Radio, σε ένα search στο Viber, στο Messenger και όπου βολεύει. Τρόποι υπάρχουν να είμαστε παρέα.

Στα Friends αυτό το τραγούδι αρχικά, το Shiny Happy People, αλλά οι Rembrandts πήρανε τη θέση αυτή και αυτός ο ήχος έγινε ο ήχος για όλους τους fans σε όλο τον πλανήτη της εκκίνησης Friends, την καλύτερη σειρά που έγινε ποτέ.

τις καλύτερες σειρές που είδαμε ποτέ. Εντάξει, είναι, για τους core fans των Friends είναι δύσκολο στη συζήτηση όταν κάποιοι σου λένε «Δεν μου αρέσει το Friends, δεν το βλέπω». Σου φαίνεται δύσκολο ότι κάποιος μπορεί να έχει δει αυτό και να μην γελάσει, να μην περάσει όμορφα, να μην νιώσει. Αλλά συμβαίνει, είναι και τι τυχαίνει στο χρόνο κάποιου στη ζωή του. Μπορεί να μην βρεθεί ευκαιρία, όπως και στη μουσική. Κάποιος θα μπορούσε να λατρεύει μια μπάντα, αλλά να μην τύχει. Οι συγκυρίες να μην έρθουν έτσι ώστε να το γνωρίσει στο timing που θα έπρεπε. Friends Like Us ήταν αρχικά ο τίτλος της σειράς. Η Courtney Cox ήταν αρχικά να παίξει τον ρόλο της Rachel και όχι της Μόνικα, αλλά μετά οι δυο τους ήθελαν να αλλάξουν τους ρόλους. Η ιστορία μεγάλη έγραψε, η μόνη σειρά που προβλήθηκε στην Times Square, στις μεγάλες οθόνες, και όλοι στη Νέα Υόρκη το έβλεπαν live το επεισόδιο. Ιστορίες πολλές για μία από τις μεγαλύτερες σειρές που είδαμε ποτέ, και τα themes που έχουν οι σειρές μένουν στο μυαλό, όπως και εδώ στο La Casa de Papel. Άμα το βλέπεις κάθε μέρα στο repeat, binge watching, σου μένει.

Θυμάστε, είχε γίνει ένας χαμός με τους πρωταγωνιστές, με το cast του Παπέλ. Ιστερία παγκοσμίως στη Βραζιλία, υπάρχει και τείχους που έχουν ζωγραφεί στην Τόκιο. Ήτανε ένα cast, έχουν όλοι αυτό το κάτι που λέμε στο Casa de Papel σίγουρα. Το French πάντως έφερε στο κοινό την έκφραση Friend Zone. Έγινε, πρωτοεμφανίστηκε αυτή η ατάκα στο 7ο επεισόδιο της πρώτης σεζόν. The One with the Blackout, το 94. Ο Τζο εξηγεί στο Ρος ότι υπάρχει ένα σύντομο χρονικό παράθυρο για ρομαντική σχέση, που ο Ρος το έχει ήδη περάσει, και του λέει ο Τζο: You waited too long to make your move and now you're in the friend zone. Και από εκεί έμεινε. Υπήρχε η φράση, αλλά έμεινε μέσα από τα friends. Και μάλιστα είχαν ζητήσει ο Τζόι με τη Φίμπη στους παραγωγούς να υπάρχει ένα storyline όπου όλα αυτά τα χρόνια και μόντουσαν παρέα, ήταν μαζί κρυφά και βγαίνουν από τις δουλάπες, και οι παραγωγοί αρνήθηκαν. Τους άρεσε βέβαια πιο πολύ το storyline να είναι η Ρέιτσελ με τον Τζόι, που έγινε το πιο μισητό storyline στην ιστορία. Όλοι οι fans των friends ομόφωνα είπαν ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος που είχαν σε storyline στα friends. Για τους fans, αν δεν είσαι fan, μια ευκαιρία τη δίνεις σε αυτή τη σειρά. Kelly Bush, Quiet Rebellion, πολύ ωραίο άλμπουμ, Fairy Tale.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία για παράταση και κυρία 60 ημερών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Εντολή του Μπεντζαμίν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό για κατάληψη του 70% της Γάζας, σύμφωνα με το Reuters. Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση παράνομων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεων προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προσωρινά κρατούμενος ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια για τους εκβιασμούς και τις καταπατήσεις. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογόνων ανθράκων στο κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σέρβων σε συνεργασία με τη Hellenic Energy. Για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική έκανε λόγο ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξη Τσίπρας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε 43χρονη γυναίκα που συνελήφθη για την υπόθεση του τραγικού θανάτου του 10χρονου αγοριού στην Ηράκλεια Σερών. Διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης από τη Frontex. Εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με 98 επιβαίνοντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ούδας. Αυξημένες νεφώς με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας έως 29 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Τζακ Σαβορέτη, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του άλμπουμ με τίτλο «We Will Always Be The Way We Were», αλλά και την επικείμενη συναυλία του το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μίλησε με τον Γιώργο Μουχταρίδη για το τι κάνει το νέο του άλμπουμ ξεχωριστό, πώς διαχειρίζεται την κρίση μέσης ηλικίας, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες και ποιο το καλύτερο άλμπουμ για το 2025. Αυτή την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ακούστε τον Τζακ Σαβορέτη να μιλάει με τον Γιώργο Μουχταρίδη στον κόσμο και τους 93,6.
2: Κόσμος Radio.gr.

to Us από το album The Boys of Dungeon Lane. Στο 2026, Paul McCartney ακούσαμε και Ringo Starr. 7:25 είναι, απογευματάκι 5η 28 Μαΐου. Κόσμο στα ραδιοφωνά σας, Κλάουδια Μάτολα στο μικρόφωνο, στις μουσικές, Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου, οι Beatles, Day Tripper στον αέρα μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μήνυματά σας και στο Viber, στο Messenger, στα Facebook, Instagram. Και ακούς μας από το airteco.gr διαδικτυακά.

Beatles στον αέρα μας, Κόσμος 93,6. Αντίθετα με αυτό που λέγεται το fake it till you make it, που λένε πολλοί και σε ομιλίες τους, ότι αν κάνεις κάτι ψεύτικα τεχνητά, το καταλαβαίνει ο εγκέφαλος και μπορεί να μετά να έχει μια ουσία αυτό, να συμβεί στα αλήθεια. Μία έρευνα λοιπόν εδώ που έγινε τώρα πρόσφατα λέει το αντίθετο. Οι άνθρωποι που χαμογελούν τεχνητά νιώθουν χειρότερα. Έγινε μία έρευνα σε σερβιτόρους και υπαλλήλους που ήταν υποχρεωμένοι να χαμογελούν. Έδειξε ότι το υποχρεωτικό χαμόγελο φέρνει άγχος πολύ, μειώνει τη διάθεση, εκτός και αν ο άνθρωπος σκέφτεται ταυτόχρονα κάτι που τον κάνει χαρούμενο. Το σώμα τελικά δεν ξεγελιέται τόσο εύκολα όσο νομίζαμε. Αλλά όμως οι άνθρωποι που κάνουν καλό νιώθουν λιγότερο πόνο. Η γενοδορία λειτουργεί σαν φυσικό παυσίπονο. Today I looked in the mirror and I caught me by surprise.

Dream Chaser από το καινούριο άλμπουμ του Willie Nelson που μόλις κυκλοφόρησε. Εμείς πάμε στη Γαλλία. Κόσμος και στο Facebook, στο Instagram, στα social media. Με ένα like ακολουθείς και παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που υπάρχουν για να κερδίσεις προσκλήσεις.

Sarah Vaughan, η φωνή Gotham Project έχουν κάνει αυτό το remix Whatever Lola Wants. Χρόνια πολλά στην Gladys Knight, γεννήθηκε 28 Μαΐου του 1944, μια σπουδαία φωνή. Εννοείται ότι όπως όλες οι μεγάλες φωνές της κατηγορίας της Gladys Knight μεγάλωσαν στην εκκλησία, σε χοροδία από μικρά παιδιά. Η Gladys Knight από τα 4 τραγουδούσε σε εκκλησία και στα 8 της κέρδισε σε διαγωνισμό ταλέντων. Και να λοιπόν πώς μπορεί να γίνει κάτι. Πολλά παιδιά που ήταν τα ξαδέρφια, κατά τη διάρκεια ενός πάρτι γενεθλίων είχαν μαζευτεί όλα τα ξαδέρφια και δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο συγκρότημα. Έτσι, πράγματα που φαίνονται σαν όνειρα γίνονται πραγματικότητα, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ταλέντο. Και έτσι βγήκε και το Pips, Gladys Knight and the Pips, μέσα από το υποκουστικό ενός ξαδέρφου και manager. Αργότερα υπέγραψαν το πρώτο τους συμβόλαιο, μπήκαν στο δυναμικό της Motown. Εκεί με το Heard It Through the Grapevine το 67 πήραν την πρώτη πορεία και μετά στην Buddha Records το 73 γνώρισαν τεράστια επιτυχία και πώς αλλιώς όταν κέρδισαν και ένα βραβείο Grammy φυσικά για αυτή την απίστευτη ερμηνεία της Gladys Knight στο Midnight Train του Georgia και σε soundtrack της ταινίας Claudine. Gladys Knight, χρόνια πολλά, κλείνει τα 82 σήμερα.

Midnight Train του Georgia. Λοιπόν, χρόνια πολλά στη Gladys Knight. Και ένα τραγούδι που έγινε, βασίστηκε σε μια συζήτηση που είχε ο Jimmy Bowen σχετικά με ένα, ότι θα έπαιρνε ένα νυχτερινό αεροπλάνο για το Houston. Αυτό θυμάται ο Weatherly. Το είχε γράψει ως ένα είδος country τραγουδιού. Μετά πήγε από χέρι σε χέρι, αλλάξαν 10 ιδέες. Ήταν να πάει στα χέρια της Sissy Houston για να το τραγουδήσει, της μητέρας της Whitney. Υπήρχε ένα νυχτερινό τρένο για την Τζόρτζια, αλλά ήταν για αλλού τελικά. Και κάπως έτσι, από μια μικρή ιδέα σε μια άλλη, από χέρι σε χέρι, από διάφορες φωνές που είναι να πάρουν ένα τραγούδι και τελικά καταλήγει σε μια άλλη, γράφεται η ιστορία. Καμιά φορά απλά, καμιά φορά έτσι πολύπλοκα, όπως έγινε τώρα με το Midnight Train του Τζόρτζια. License to Kill, Gladys Knight.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
5: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl, γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Sonic, Mad About You, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Βραδάκι Πέμπτης έρχεται 28 Μαΐου. Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ, Κόσμος είναι εδώ. Ένα road trip μουσικό, ο Χρήστος Βουλιουκλάκης είναι εδώ. Στη ρύθμιση του ήχου, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Τα μηνύματά σας τα περιμένουμε. Και σε Viber και σε Messenger, παντού υπάρχει ο κόσμος. Και δεν ξέρω τι έχει γίνει εδώ με αυτό το τραγούδι του Teddy Swims που δεν είναι το Mad About You. Να το. Τι έχει γίνει με αυτό? Το έχουν δανειστεί, έχουν πει θα το πάρουμε, έχουν συμφωνήσει, έτσι ας πούμε το πήρε ο Teddy Swims. Δεν μας έχουν πει.

Έγινε ένας χαμός στο διαδίκτυο τώρα με μία ατάκα που τρέχει καιρό αυτή η ατάκα, τη λέει κόσμος. Και σωστά έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Που λέει ότι βλέπω σπίτια με τεράστιες τηλεοράσεις και home theaters, αλλά πουθενά μια βιβλιοθήκη. Και αυτό δείχνει άνθρωπο χωρίς βάθος. Ή το άλλο, ότι είναι red flag κάποιος να μην έχει βιβλία, ή διάβασε, άντε πήγαινε, διάβασε. Κάτι τέτοιες ατάκες φοβερές. Και έγινε ένας χαμούλης στο διαδίκτυο που ένιωσαν άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν μια μεγάλη βιβλιοθήκη. Ότι πυροδότησε αντιδράσεις. Ότι οι χρήστες ένιωθαν ότι δέχονται προσωπική επίθεση, επειδή δημοσιεύουν φωτογραφίες με συστήματα home theater, ας πούμε, και δεν έχουν πολλά βιβλία. Προβληματική πολύ αυτή η τοποθέτηση. Δεν κάνει φυσικά ένα βιβλίο ποτέ τον άνθρωπο, ούτε δίνει καλλιέργεια σε καμία περίπτωση. Αυτό. Πολλοί άνθρωποι που διαβάζουν πάρα πολλά βιβλία δεν είναι εντάξει άνθρωποι. Common sense. Και αν κάποιος έχει την ανάγκη να κάνει αντρές αυτό, να πει για τα βιβλία, δεν χρειάζεται ότι κάνει κανείς σπίτι του και αν είναι μορφωμένος. Την καλύτερη απάντηση νομίζω όμως σε αυτό την έχει δώσει ο Τζίντου Κρισναμούρτη. Την καλύτερη. Και η απάντηση εδώ είναι ωραία, ότι είναι μια μηχανική μάθηση, λέει ο Κρισναμούρτη. Υποστήριζε, και όχι μόνο ο Κρισναμούρτη, και πάρα πολλοί άλλοι, ότι το να διαβάζει ασταμάτητα και να παπαγαλίζει τις ιδέες των άλλων, του Πλάτωνα, του Φρόιντ ή οποιοδήποτε άλλο, μετατρέπει σε μια μηχανή αναπαραγωγής. Γίνεσαι κάποιος που έχει μια γνώση από δεύτερο χέρι. Η διαφορά γνώσης και νοημοσύνης για εκείνον, για τον Κρισναμούρτη, είναι πάντα παρελθόν. Αν αντιμετωπίζεις τη ζωή μόνο μέσα από όσα διάβασες, δεν βλέπεις την πραγματικότητα, λέει ο

Χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά ότι όποιος δεν διαβάζει, αλλά είναι σε ποια χέρια πέφτει ένα βιβλίο. Φυσικά και είναι όμορφο να διαβάζει κανείς και θα έπρεπε. Δεν πάμε σε άκρα όπως λέει ο Κρυσναμούρτη, αλλά είναι πως ένα μυαλό διαχειρίζεται μια πληροφορία. Το ίδιο δεν λένε και οι ψυχολόγοι. Ένας άνθρωπος μπορεί να πάρει μια άλλη τροπή μέσα από την ψυχοθεραπεία, να πάρει τελείως διαφορετικά τα πράγματα, το πως διαχειριζόμαστε τα πάντα. Έχει σημασία.

Τσέχοφ το έλεγε αυτό στο γράμμα στον αδερφό του που είχε γράψει. Ότι η μόρφωση δεν λέει τίποτα για έναν άνθρωπο. Ότι όλα φαίνονται στο πώς συμπεριφέρεται στους συνανθρώπους του, στο πόσο ευγενής είναι στις συνήθειές του, στο σπίτι, στο πώς μπορεί να φιλοξενήσει ανθρώπους και να τους φερθεί όμορφα. Πράγματα που δεν μαθαίνονται μέσα από βιβλία.

Καλιφόρνια από Μέρση και το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2024. Χρόνια πολλά να πούμε σε ένα τεράστιο τραγουδοποιό, σε ένα από τους σπουδαιότερους τραγουδοποιούς, με ιρλανδικές ρίζες βέβαια. Γιατί έχει πάρει αυτό το βάπτισμα του τραγουδοποιού, ότι έρχεται από την Ιρλανδία? Μία σπουδαία, μία τεράστια φωνή, κλείνει τα 80, ο Τζον Φόγκερτι. Έκανε τους Creedence Clearwater Revival, μία από τις σπουδαιότερες μπάντες. Ένα παιδί που έπαιζε μουσική από μικρό, εννοείται, ότι με τα αδέρφια του έφτιαξε μία μπάντα με τους φίλους του, γεννήθηκε στην Καλιφόρνια και όταν φοίτησε αρχικά σε καθολικό σχολείο και μετά έκανε το ξεκίνημά του στο Λύκειο, όταν γνώρισε τα υπόλοιπα μέλη των Creedence Clearwater Revival, έπαιζε πρώτα σε μία μπάντα στους Blue Velvets και μαζί σιγά σιγά μαζευτήκανε για να γράψουν την ιστορία τους. Όπως λένε και όλα τα μέλη των CCR, Creedence Clearwater Revival, ότι ο Φόγκερτι είναι σοκαριστικός να τον βλέπεις να γράφει. Γράφει τεράστιες επιτυχίες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εκεί που κάθεται, τόσο αβίαστα του βγαίνει. Αυτό το κανάλι που λένε πολύ καλλιτέχνες, κυρίως ο Γκίλμουρ το έλεγε, ότι δεν ξέρει κανείς πώς τα γράφουν αυτά. Και ο Γκίλμουρ το λέει, δεν ξέρω, λέει, είναι σαν ένα κανάλι να με διαπερνάει. Το ίδιο έλεγε και ο Μπομπ Ντίλαν, ότι δεν ξέρει αν θα μπορούσε να ξαναγράψει, να κάνει repeat όλο αυτό που έκανε πίσω στην ιστορία. Τελειομανής ήταν πολύ ο Φόγκερτι όταν ήταν νέος, έκανε εξαντλητικές πρόβες, προσπαθούσε και αυτός τις μαύρες του με το αλκοόλ, τους δαίμονές του. Τα κατάφερε όμως, έγραψε μια ιστορία με υπέροχα τραγούδια. Αν σκεφτεί κανείς την ερμηνεία του, το γρέζι της φωνής του και μια σπουδαία μπάντα, Creedence Clearwater και Have You Ever Seen The Rain, άνετα μπαίνει στα ωραίότερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Tonic Walter. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Electric Spanish, The Y.O. με το ωραίο του άλμπουμ Outsider που κυκλοφόρησε πρόσφατα. 8 παρα 25, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6, Κλάουδια Μάτουλα στο μικρόφωνο στις μουσικές, για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη να φροντίζει τον ήχο μας, επέτειος γέννησης του Τίμπον Βόκερ, αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος που παίζει να επηρεάστηκαν οι μισοί κιθαρίστες του πλανήτη από το παίξιμό του. Έφυγε το Μάρτιο του 75, στα 64, γεννήθηκε 28 Μαΐου του 2010. Ο ήχος αυτός, ο ξεχωριστός, που δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην ξεχωρίζει τον Τίμπον Βόκερ, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει. Αν ακούς τον ήχο του Τίμπον Βόκερ, δεν μοιάζει με άλλο ήχο. Ήταν προστατευόμενος του Blind Lemon Jefferson, τον οποίο βοηθούσε στις μετακινήσεις του για τις εμφανίσεις του. Το 29 μπήκε στην Κολούμπια και έκανε την καριέρα του. Ήταν σε διάφορα κλαμπάκια στο LA, δούλευε όταν ήταν μικρός. Είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε μια ολόκληρη αίρα και έναν ήχο που δημιουργούσε ένα ολόκληρο περιβάλλον. Αφαντάστε κανείς τώρα να βρίσκεται σε ένα κάπου στο LA και να βλέπει live το Τίμπον Βόκερ. Δηλαδή από τότε μέχρι τώρα πως έρχεται αυτός ο ήχος στη λίστα με τους 100 σπουδαιότερους κιθαρίστες, νομίζω σε λιγότερο, το 100 είναι πολύ για τον Τίμπον Βόκερ, στην 20 είναι σίγουρα. Και ήταν και πρωτοπόρος στο Jump Blues, West Coast και Electric Blues.

πήρε πολύ μεγάλη έμπνευση από το Stormy Monday. Ήταν ένας λόγος που ήθελε να έχει αγκαλιά την κιθάρα. Και ο Χέντριξ πήρε κόλπα του με την κιθάρα στα δόντια. Τσακ Μπέρι, Λουις Τζόρνταν, φυσικά ο Έρικ Κλάπτον επηρεάστηκαν από τον Τίμον Γουόκερ.

Man All World, λοιπόν, Τίμπον Ουόκερ, επέτειος γέννησης, γεννήθηκε το 1910. Τον ακούσαμε στο Man All World και ενώ ήταν από τα αγαπημένα του Stormy Mandy Blues, εντάξει, είναι ίσως η καλύτερη εκτέλεση και τόσο πολύ την αγάπησε για μόνο BB King και πάρα πολλοί καλλιτέχνες, αλλά αγάπησαν πολλοί καλλιτέχνες. Θα έλεγε κανείς ότι έτσι όπως το περιέγραψε και ο McCartney με τον Clapton, ότι παραλίγο να λιποθυμήσουν κιόλας να πέσουν κάτω όταν βρέθηκαν σε αυτό ακριβώς το live και είδαν αυτό το φαινόμενο. Eva Cassidy.

Love you ever since the rain. Έβαλα και βρέχει. Αυτά είναι τα λάθη τα μεγάλα. Ξαφνικά βροχή με ήλιο και αύριο μεγάλες βροχές άκουσα, έτσι. Το καλοκαίρι καθυστερεί. Βέβαια έχουμε ζέστης και η θερμοκρασία θα είναι εκεί προς το 30, ακόμα χειρότερο μαζί με βροχή. Χρήστος Βουγιουκλάκης φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτωλα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Παρέα κάθε απόγευμα μας τη λίγο μετά τις 6. Easy Star All Stars. Στη Τζαμάικα φέρνουν τον Μάικλ Τζάκσον. Βέβαια. Και πάνω που λέμε να ακούσουμε έτσι Μάικλ Τζάκσον Τζαμαϊκανό, βρέχει. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Πάρτι κόσμος έρχεται. 30 Μαΐου, είσοδος ελεύθερη στην ταράτσα του Γκαζάρτε. Με Ροζάνα Μαϊλάν.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes. Have a good time. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Γιάννης Δημητριάδης.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Bang bang, bang bang, my baby, shoot me down. Αυτή είναι η Ορνέλα Βανόνη στην επιτυχία που είχε κάνει πριν από 55-60 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, η Νάνση Σινάτρα. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,64 λεπτά μετά τις 8. Είναι Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου. Πάει και ο Μάιος, έφυγε και ο Μάιος. Μέχρι να πάρουμε χαμπάρι, έφυγε και ο Μάιος. Το Σαββατοκύριακο έχουμε το πάρτι του κόσμος. Τελειώνει και αυτός ο μήνας. Λέμε και καλό μήνα, έχουμε και Άγιο Πνεύμα. Έχουμε και τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο όμως, και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, Sentimental Affair, όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτή είναι η Σύναψον για το Sentimental Affair. Η αλήθεια είναι ότι εδώ δεν βρέχει απάνω στη Αγία Παρασκευή. Βέβαια, ανεβαίνοντας κάποια στιγμή τη Μεσογείο, άκουγα κάτι μπουμπουνιτά. Λέω, εντάξει, δεν λέω ότι θα ήταν η ιδέα μου, γιατί ο καιρός είναι προς το κέντρο, είναι μαύρος. Η αλήθεια είναι, έχει μαζέψει σύννεφα. Και όπως μου λέτε χαρακτηριστικά, και να είστε όλοι καλά, και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Με πήρε τηλέφωνο και από την φίλο ακροατή κάτω από την Τεχνόπολη τον Γκάζι, λέει ότι βρέχει κάτω. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε τα live shows για το 25ο Athens Jazz Festival και αύριο, Θεός καλός εγώ των πραγμάτων και καιρού επιτρέποντος και θέλοντος, θα είμαστε κάτω να μεταδώσουμε για δεύτερη μέρα το φεστιβάλ. Λέτε τώρα ότι η βροχή έχει ψιλοσταματήσει και ότι σκουπίζουν και μαζεύουν. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μια μπόρα να περάσει για να γίνουν κανονικά τα live. Hermes Michael Trio, Κοσμονακή και Jazz Bois. Είναι η μέρα, είναι η μέση του φεστιβάλ και η αλήθεια είναι ότι και αύριο είναι πολύ δυνατή η μέρα, με Gianluca Petrella, Cosmic Renaissance, με Irene Red Quartet και με τους Link. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα μας τα χαλάσει ο καιρός. Πάντως, αν έχετε νέα, εδώ είμαστε. 2-10-60-64-29. Έχουμε το Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, μιλάμε, μας ενημερώνετε, γιατί εμείς σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο. Εσείς είστε στο κέντρο της Αθήνας ή οπουδήποτε. Μου λέτε στο Παγκράτη ο ήλιος λάμπει ακόμα. Να λάμπει ο ήλιος στο Παγκράτη, να λάμπει ο ήλιος και σε όλη την Αθήνα. www.cosmos936.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε. Ο Μπάνγκα Γιάρ και Just Cool.

Αυτός είναι ο Μπαγκαγιάρ, ο Μπαγκαγιάρ που κάνει μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο ο ίδιος, αλλά γενικά αυτή η μουσική σκηνή, όχι δεν την πούμε μουσική σκηνή, θα πούμε δύο-τρεις καλλιτέχνες που ούτως ή άλλως έχουν καταγωγή από την Νιγηρία, με διαφορετικά είδη όμως μουσικής, δηλαδή ο Μπαγκαγιάρ έρχεται κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία, ο Μπούρνα Μπόι και όπως και ο Σαμπούζη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Μπούρνα Μπόι παίζει περισσότερο hip hop, βάζει την R&B, βάζει άλλους ρυθμούς, ο Σαμπούζη κυρίως ακουμπάει την country, ο Μπαγκαγιάρ ακουμπάει την νέο soul, το κλασικό afrobeat που μας έρχεται από την Αφρική και από την Νιγηρία. Βέβαια όλοι έχουν ένα common ground πάνω σε αυτόν τον ήχο και έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλό είναι να μπαίνετε φίλες και φίλοι και στην λίστα που έχει ανέβει ούτως ή άλλως. Μ' αρέσει που λέω ούτως ή άλλως είναι 28 Μαΐου, εν πάση περιπτώσει είναι όμως λίστα που αξίζει τον κόπο κανείς να δει, η λίστα για τα 20 καλύτερα του Μαΐου στο Spotify. Το Spotify ανεβάζουμε εξαιρετικές λίστες, Cosmos Radio στο προφίλ, μπαίνετε μέσα και βρίσκετε τα 20 τραγούδια τα οποία προτείνουμε εμείς παραγωγή του Cosmos για τον μήνα που τρέχει και υπάρχουν εξαιρετικές μουσικές επιλογές, υπάρχουν τραγούδια προτάσεις όπως κάθε μήνα, τελειώνει λοιπόν ο μήνας, αλλά μπορείτε να δείτε την λίστα του Μαΐου η οποία έχει ανέβει εδώ και τρεις εβδομάδες, η οποία είναι πραγματικά εξαιρετική.

Τι ωραία μπαντά. Θα νόμιζε κανείς ότι έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη ή από τα μέσα της δεκαετίας του 70 από την δίσκο μουσική σκηνή της Φιλαδέλφια. Κάπου ενδιάμεσα από το Σικάγο μας έρχεται η Lowdown Brass Band. Και το Call Me. Και αυτό είναι το καινούριο τραγούδι, το καινούριο single με το Φίδα και με τον Σέμπα Κάμπος. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν και διαγωνισμοί, καλό είναι να μπαίνετε μέσα social media, γενικά να παρακολουθείτε οτιδήποτε. Τα βλέπετε κυρίως στα Reels. Αν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, σας έρχεται γραπτό μήνυμα στο κινητό. Summer Rain, τα λέει και ο Σέμπα Κάμπος. Και φυσικά καλησπέριζουμε όλους εσάς στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, καλησπέρες σας. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Τσέμπα Κάμπο, Summer Rain. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Θεσσαλονίκη, χαιρετισμούς στην Κρήτη, χαιρετισμούς στα Ιόνια νησιά που μας κάνει τα κρόαση. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα ωραίο βράδυ, ένα καλύτερο βράδυ, μια πολύ πιο έτσι ωραία βραδιά. Δεν ξέρω που βρίσκεστε, δεν έχει καμία σημασία. Μας ακούτε σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, και εκεί στο βουνό ψηλά, εκεί επάνω στο Άργος που μας κάνει τα κρόαση. Να είστε όλοι καλά. Και εμείς πάμε να αφήσουμε το Summer Rain, αυτήν την βροχή που μας φέρνει, εν πάση περιπτώσει, ο Σέμπα Κάμπος με το τελευταίο του single. Σέμπα Κάμπος από τη Χιλή, αλλά μένει μόνιμα στην Ευρώπη, μεταξύ Βερολίνου και Ελβετίας. Δεν ξέρω και μπήκα στον πειρασμό, αφού ακούμε που ακούμε και βρισκόμαστε στη Λατινική Αμερική, πάμε να συναντήσουμε από τα παλιά τον Φεντερίκο Μπέλε. Φεντερίκο Μπέλε, Λαωριλά από τα παλιά του, σε παραγωγή των Χίλτον και Γκάρζα. Τα πρώτα τρία άλμπουμ του Φεντερίκο Μπέλε ήταν στάνταρ σε παραγωγή των Thievery Corporation.

Λαουριλά λοιπόν και Φεντερικό Μπέλη. Και αυτό είναι το τελευταίο άλμπουμ των Soul Jazz Orchestra. Μέχρι τις 8.30.

0: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Λίμι από την Ταϊλάνδη.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο David Byrne παρέα με την Νατάλια Λαφουκάρδα και τους Mexican Institute of Sound. Ένα κομμάτι το οποίο, όπως ακριβώς το ακούσαμε, έτσι το έπαιξε στο Coachella ο David Byrne πριν από μερικές εβδομάδες, το Coachella Son. Και είμαι σίγουρος ότι θα το ακούσουμε και στο ξέφωτο του Πάρκου Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την 21η Ιουνίου, εκεί που θα εμφανιστεί την Κυριακή 21η Ιουνίου ο σπουδαίος David Byrne με ένα πολύ εντυπωσιακό σοου. Του είδαμε το σοου, φαντάζομαι είναι αυτό ακριβώς το σοου που έκανε και, και στο Coachella στην Καλιφόρνια, στο Who is the Sky Tour που είχε ξεκινήσει το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, με όλα τα κλασικά τραγούδια φαντάζομαι των Talking Heads και φυσικά κομμάτια από την solo διαδρομή του, και μαζί του θα είναι και για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Nation of Language, που είναι αυτό το synth pop trio από τον Brooklyn, και η Dead Letter, ένα από τα ανερχόμενα ονόματα από την Μεγάλη Βρετανία. Και εγώ είπα κάπως έτσι να επιστρέψουμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Πάντα παρέα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αυτό είναι το Dreams, αυτός είναι ο Teddy Burns, η acoustic version. Ή ο Teddy Swims, έτσι. Teddy Burns, άκου τι είπα.

Αυτός λοιπόν είναι ο Teddy Swims και όχι ο Teddy Burns που είπα πριν. Teddy Swims που θα εμφανιστεί και στο μεγάλο φεστιβάλ που γίνεται, το καλοκαιρινό CMA Festival στο Νάσβιλ, απ' άκρη σ' άκρη του Νάσβιλ, με αποκορύφωμα το μεγάλο live που δίνουν κάθε φορά στο Nissan Stadium. Εκεί μαζεύονται πάνω από 90.000 άνθρωποι και γενικά όλες αυτές τις μέρες, 4 με 7 Ιουνίου γίνεται το CMA Summer Fest, το οποίο είναι εντυπωσιακό γιατί είναι σε όλη την πόλη στημένες σκηνές, stages και live από το πρωί μέχρι πολύ αργά το βράδυ, όπου και να περπατήσει, σαν τη Νέα Ολιάνη, σαν το New Orleans and Jazz Heritage Festival που γίνεται στη Νέα Ολιάνη, ακριβώς το ίδιο πράγμα, με ήχους, με μελωδίες, τα πάντα, και όχι μόνο από την country μουσική, με καταβάση βέβαια από την country, αλλά τα πάντα, μπορεί να ακούσει κανείς τα πάντα. Όλα αυτά για τον Teddy Swims που θα εμφανιστεί και είναι σε περιοδία. Αυτό που διάβαζα σήμερα και έχει ενδιαφέρον και είναι πολύ ωραίο, είναι ότι διάβαζα μια είδηση στο Rolling Stone και με μια πληθώρα καλλιτεχνών. Εκεί είχαμε μόνο 2-3 ονόματα πριν από λίγη ώρα που είχα μπει στο επίσημο πρόγραμμα για αυτό που ανακοίνωσε ο Tom Morello, τον Rage Against the Machine, για ένα live πρωτοβουλία του που δημιουργεί ο ίδιος με τίτλο Power to the People Festival. Είναι μία μέρα, 3 Οκτωβρίου, στο Meriwether Post Pavilion στο Columbia, στο Maryland. Εκεί λοιπόν θα εμφανιστεί ο Tom Morello με μία ημέρα ακτιβισμού που ονομάζεται The Spirit of Activism, Creativity and Hope, δηλαδή ακτιβισμός, δημιουργικότητα και ελπίδα. Και είχαν ανακοινωθεί 3 ονόματα μεγάλα. Τα λέμε μεγάλα, μεγάλα. Μιλάμε για το Springsteen, για την Baez και για τους Foo Fighters. Όλα αυτά λοιπόν το δημιουργεί ο Tom Morello, τον Raised Against the Machine. Ο ίδιος στη σελίδα του φεστιβάλ λέει ότι είναι ένα live μη κομματικό, μονοήμερο, μια εκδήλωση στο Meriwether Post Pavilion στο Columbia, που αφορά τη δύναμη που έχουν οι καθημερινοί άνθρωποι όταν ενώνονται μέσω της μουσικής, της τέχνης, της κοινότητας και της δράσης για να δημιουργήσουν τη χώρα και τον πλανήτη την ημέρα των εκλογών, έτσι το θέτει ο ίδιος, δηλαδή and beyond election day και μετά από αυτήν. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή στην Αμερική γίνονται πάρα πολλά live, με προτεργάτη το Springsteen σε μια εντελώς πολιτικοποιημένη τουρνέ που κάνει αυτή τη στιγμή. Να μου πεις, ο Springsteen, όπου και να τραγουδήσει, έχει μέσα στο live set του πάντα στοιχεία πολιτικοποιημένου καλλιτέχνη, και αυτό το ξέρουμε όχι τώρα, από τη δεκαετία του 70 που έχει ξεκινήσει να κάνει live. Παρ' όλα αυτά, ο Morello λοιπόν, ο οποίος είναι ούτως ή άλλως είναι ένας άνθρωπος που είναι ακτιβιστής, έχει πάντα τη δύναμη και θεωρεί ότι το rock and roll, η ισότητα, η δικαιοσύνη και η ελευθερία αφορούν όλο τον κόσμο, και αυτό είναι το λεγόμενο power to the people. Ενώνεται λοιπόν και μαζεύει με λίγο πολύ τους φίλους του, και εκεί όπου είχα μείνει με τους Foo Fighters, το Springsteen και την Baez, βλέπω μέσα και τον Jack Black, βλέπω και του Cypress Hill, βλέπω και την Brittany Howard και τον Dave Matthews, όλο τον κόσμο, Linda Lindas, DMC, The Neighborhood Kids. Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο, έτσι, ένα εξαιρετικό live που σιγά που δεν θα ήθελα να μπουν όλοι οι φίλοι του Morello και όλοι οι φίλοι των φίλων, που ανακοινώνεται λοιπόν, και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε όλο αυτό το live. Και τον Matt Cameron βλέπω, το Soundgarden, πρώην μέλος των Pearl Jam, και όλους λοιπόν τους φίλους και γνωστούς. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Springsteen, όταν παρέα με τον Zach Bryan πέρυσι τέτοιο καιρό στο New Jersey έπαιξε παρέα με τους Kings of Leon, μοιράστηκε τη σκηνή σε 150.000 ανθρώπους και τραγούδησαν όλοι μαζί το Atlantic City.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ζακ Μπράιαν πάνω στη σκηνή με τους Kings of Leon και τον Bruce Springsteen. Τους είχε καλέσει ο Springsteen να τραγουδήσουν σε αυτό το live που έδωσε πέρυσι στο σπίτι του. Ξέρετε, πάντα ο Springsteen όταν θέλει να δώσει το μήνυμα, αυτό ακριβώς που θέλει να πει, ξεκινάει να το πει πάντα από το σπίτι του, από το hometown. Και το hometown του Springsteen είναι το New Jersey. Κάποιοι λένε ότι το σπίτι και ο συναυλιακός χώρος που τον ορίζει, αν θέλετε, και τον εκπροσωπεί, είναι το Garden στη Νέα Υόρκη, το Madison Square Garden. Νομίζω δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να μην τραγουδήσει, που να μην θέλει να τραγουδήσει το Madison Square Garden. Γιατί το Madison Square Garden δεν είναι απλά ένα γήπεδο, το γήπεδο των Knicks. Το Madison Square Garden είναι η μητρόπολη των live στην Νέα Υόρκη. Δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να θέλει να πάει να τραγουδήσει κάπου και να μην πει ότι έχω τραγουδήσει, αν μη και μία φορά, έστω στο Garden. Τι να ρωτήσουν τον Billy Joel που έχει τραγουδήσει 154 φορές στο Garden. Εν πάση περιπτώσει, ο Ζακ Μπράιαν ανέβηκε πάνω στη σκηνή, τον κάλεσε ο Springsteen. Ο ίδιος είναι λάτρης και έχει κλείσει τα 30 μόνο, βάζοντας τον ήχο του την Alternative Country, την Αμερικάνα. Αλλά όταν κάποια στιγμή πριν από 2 χρόνια συμμετείχε, από τις σπάνιες φορές που συμμετείχε ο Springsteen σε δίσκο καλλιτέχνη, και αυτό ήταν ο Ζακ Μπράιαν, φυσικά του το ανταπέδωσε με την καλή έννοια, τον ανέβασε πάνω στη σκηνή, τραγουδήσανε παρέα και με τους Kings of Leon. Springsteen λοιπόν, όλη η υπόλοιπη παρέα και ο Τομορέλο, που ούτως ή άλλως το Μορέλο τον θεωρούν μέσα σε εισαγωγικά και μέλος της E Street Band, γιατί είχε κάνει και περιοδία μαζί με το Springsteen και με το ασύλληπτο Ghost and Tom Joad πριν από χρόνια, με αυτό το solo που έχει μείνει στην ιστορία, αυτό το δεκάλεπτο, 12 λεπτό live που είχαν δώσει καλή ώρα στο Garden. Και όλα αυτά τα πράγματα θα εμφανιστούν στις 3 Οκτωβρίου. Και αν ξέρετε, σημαδιακή ημερομηνία, αν θυμάστε, κάποτε στην Ελλάδα, 3 Οκτωβρίου του 88, έγινε το Amnesty International Tour. Ήταν εδώ ο Springsteen με τον Gabriel, τον Yusunu Ντούρ, την Tracy Chapman, τον Νταλάρα και όλα τα άλλα παιδιά, τότε σε ένα κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο, από τις 4 ώρα το απόγευμα μέχρι τη 1-1,5 ώρα το πρωί, να μην ξέρουμε πραγματικά πώς μας λένε τότε με όλα αυτά τα τραγούδια και με την Tracy Chapman για πρώτη φορά στη χώρα μας. Μιας και λέμε για ημερομηνίες και για live, για ένα συναυλιακό καλοκαίρι που στην Αθήνα είναι πάρα πολύ ζεστό και πολύ γεμάτο.

Summer Wine, αυτές είναι οι Hazeldine, από τις πρώτες μπάντες που έπαιξαν alternative country στις Ηνωμένες Πολιτείες εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 και διασκεύασαν εξαιρετικά το Summer Wine. Και εμείς με τον Mark Knopfler πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
7: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
8: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ιλουμινάντο, Αμπάρο Σάντσες, Καλέξικο και Γκάμπι Μορένο από το 2017. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,67 λεπτά μετά τις 9, Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Να είστε όλοι καλά και όπου και αν βρίσκεστε, είτε είστε στην Αθήνα, είτε είστε εκτός Αθηνών, είτε είστε στο εξωτερικό, ακούτε πάντα τον κόσμο. Και ξέρετε γιατί, έτσι, γιατί ο κόσμος παίζει τις καλύτερες μουσικές στην πόλη και όχι μόνο. Και αυτός είναι ο Μόμπι. Στην Αθήνα, 1η Ιουλίου.

2-10-60-60-64-29, το τηλέφωνο που χτυπάει απευθείας εδώ στο στούντιο του Κόσμος, κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο, μας ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας, από το δέκτη της τηλεόρασής σας, και αύριο μας ακούτε και ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε και το πάρτι του Κόσμος το Σάββατο με δωρεάν είσοδο με τη Ροζάνα Μαϊλάν και με Latin Music Spirits και με τους ήχους και τις μελωδίες από την Κούβα και όχι μόνο. Δωρεάν είσοδο μετά τις 9 η ώρα το βράδυ το Σάββατο στο Roof Stage στο Καζάρτε. Αύριο θα είμαστε δεύτερη μέρα live στην Τεχνόπολη για τα 25 χρόνια του Athens Jazz Festival, εκεί που συμπληρώνονται και 25 χρόνια φέτος από την δημιουργία και από τον κόσμο 93,6. Μπέφτουν φέτος και το Jazz Festival αλλά και τα 25 χρόνια του κόσμου. Αύριο, φίλες και φίλοι, είναι Παρασκευή και τις Παρασκευές πάντα βγαίνουν και οι νέες κυκλοφορίες. Περιμένω λοιπόν αύριο και περιμένουμε όλοι να ακούσουμε και το νέο άλμπουμ του Willie Nelson, το Dream Chaser, το οποίο είναι το 71ο, καλά ακούσατε, solo άλμπουμ του Willie, που έκλεισε πριν από ένα μήνα τα 93 και πάει στα 94 και βγαίνει και σε περιοδία. Και μου κάνει έτσι ενδιαφέρον ιδιαίτερα και αίσθηση, περιμένω να ακούσω αυτό το τραγούδι που έχει γράψει η παρέα με τον Bob Dylan, το I Can Read Your Mind. Δεν έχει κυκλοφορήσει, δύο σίγγλ μόνο έχει βγάλει, το Fly Away και το Dream Chaser το μόνιμο. Ένα άλμπουμ, ένα τραγούδι με τον Dylan που έχει να γράψει με τον Dylan τραγούδια μαζί από το Across the Borderline, δηλαδή από το 1993, δηλαδή πριν από 33 χρόνια ακριβώς έγραψε με τον Dylan ένα τραγούδι ο Nelson. Αυτό θα το ακούσουμε όχι αύριο, γιατί αύριο είναι Παρασκευή, θα μας τον γκάζει, όχι τη Δευτέρα, γιατί τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος, θα το ακούσουμε λοιπόν την Τρίτη. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε κάτι από τα όχι τόσο παλιά του, να διασκευάζει With a little help of my friends ο αιώνιος έφηβος Willie Nelson.

is the jazz. Έτσι, είναι μια προθέρμανση, όπως μας λέτε πολύ σωστά, για αύριο, για την βραδιά της jazz, για το jazz festival που συνεχίζεται στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Εδώ από τον Brian Jackson, τον ακτιβιστή, μουσικό, τραγουδοποιό, συνθέτη και ακτιβιστή Brian Jackson, που είχαμε την χαρά να τον δούμε για πρώτη φορά πέρυσι στη χώρα μας.

Brazil, Brazil. Αυτός είναι ο Ραούλ Μαλό. Ο Ραούλ Μαλό που λείπει σε πάρα πολύ κόσμο, με τα τραγούδια του, με τις μουσικές του, με τον χαρακτήρα του, και όχι μόνο σε εμάς αλλά σε πολλούς καλλιτέχνες, μουσικούς, σε ανθρώπους.

ανθρώπους της τέχνης και το λέω αυτό με αφορμή τη νέα σειρά που εγκαινιάζουμε, που ετοιμάζουμε για τα νέα podcast που ετοιμάζω με τίτλο Let's Talk About Music. Είναι νέα σειρά podcast που από εβδομάδα με το καλό μπορείτε να το ακούσετε στην ψηφιακή πλατφόρμα Erteco On Demand, όπου στο πρώτο επεισόδιο, φίλες και φίλοι, θα φιλοξενήσουμε, μάλλον φιλοξενούμε, τον παγκόσμιο συνθέτη, στιχουργό, ενορχιστρωτή, τον Desmond Child. Desmond Child είχαμε μιλήσει πριν από καιρό, είχαμε μιλήσει στην κυριολεξία Εφόλης της Ύλης, βρέθηκε εδώ αυτές τις μέρες, είναι εδώ αυτές τις μέρες, με αφορμή την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του, το Living on a Prayer, Big Songs, Big Life, που κυκλοφορεί στην Ελλάδα από την Libby Publications και μεταφράστηκε και στα ελληνικά και μιλήσαμε για πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να φανταστείτε, γιατί ο Desmond Child δεν είναι μόνο ο γνωστός Living on a Prayer και ο επιστήθιος φίλος του, ο Bon Jovi. Bon Jovi είναι ο νονός των παιδιών του, έχουν άλλη σχέση με τον Bon Jovi και με τον Rich Sambora. Αλλά μιλήσαμε για τα χρόνια της Κούβας, πώς έφυγε από την Κούβα, τι σχέση έχει με τη θρύλο της κουβανέζικης μουσικής, με την Όλγα Γκυλιότ, την οποία την είχαν αποκαλέσει στην Κούβα η μεγαλύτερη τραγουδίστρια της δεκαετίας του 40 και του 50, η Τζούντι Γκάρλαντ της Κούβας. Έτσι τη λέγανε την Όλγα Γκυλιότ, ήταν θεία του. Για τη φιλία του με τον Ραούλ Μάλο, που μόλις ακούσαμε, ήταν μαζί πολύ φίλοι στο Νάσβιλ, ήταν φίλοι γιατί είχε σπίτι στο Νάσβιλ και ο Μάλο, αλλά έχει σπίτι και ο Desmond Child, ανεξάρτητα εάν μεγάλωσαν και οι δύο στη Φλόριδα. Τι έκανε ο Ραούλ Μάλο, γιατί ήταν κολλητοί φίλοι και τι προσέφερε ο ίδιος στη Φλόριδα και γενικά στην Αμερική και στην κουβανέζικη μουσική κοινότητα, για την ομοφιλοφιλία του, για τον τρόπο που έβλεπαν εκείνη την αποδοχή των φίλων σε συντηρητική Αμερική της δεκαετίας του 80, επί προεδρίας του Ρίγκαν, για το Studio 54, για τους Kiss. Έχετε να ακούσετε φοβερά πράγματα, τι έχει πει για τον Bad Bunny, για την Τζάνις Τζόπλιν που την είδε, για το Hendrix, για τα μάρμαρα του Παρθενώνα, για την Ελλάδα. Όλα αυτά στο νέο podcast που θα κυκλοφορήσει, θα τα μάθετε τις επόμενες μέρες. Απλά το λέμε με αφορμή το Ραούλ Μάλο με τίτλο Let's Talk About Music. Με την ζωή του Desmond Child και με μια συνέντευξη που έδωσε, που μιλήσαμε για όλες τις στιγμές που τον διαμόρφωσαν, όχι μόνο που διαμόρφωσαν την καριέρα του, αλλά και τον ίδιο ως άνθρωπο, ο οποίος λατρεύει πραγματικά την Ελλάδα.

Αυτό είναι το στόπ. Αυτή είναι η Λουίσα Κόρνα, η ηθοποιός, η Ιταλίδα από την Νάπολη. Και εγώ κάπως έτσι σκέφτηκα να ξεκινήσουμε εδώ με την παλιά επιτυχία της Sam Brown, το στόπ στον κόσμο στους 93,6. Πάντα παρέα με τον Παπιδούκαλο, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 9. Και αυτή είναι η Μαρι Φλόρες από τη Βραζιλία.

Ellie Michaels Affair, παρέα με τους Black Thought. Και εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι το Jackson, μέχρι το Tennessee. Πάμε να συναντήσουμε την Valerie June. Valerie June έκανε μια εξαιρετική διασκευή σε ένα παλιό κομμάτι των Duran Duran, παρακαλώ. Ordinary World, βεβαίως.

Cosmos Classic.

Αυτή είναι η Τζάμπα, αυτή είναι η Μαρί Ντελμάρ Μπονέ. Την είχαμε μάθει και είχε γίνει φυσικά γνωστή σε όλους μας με την Πατατό Σαμπάο και το Λος Μουτσάτσος Ντε Μιμπάριο με τα αγόρια της γειτονιάς μου. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Λούπε Φιάσκο και Daydreaming.

Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Σας αφήνω με τον μελωδικό Quantic και τους Combo Barbaro, όπως ακριβώς το ερμήνευσαν ζωντανά στο Παρίσι το 2008, αυτό το απίστευτο εξαιρετικό Linda Morena. Ο Μπάμπης Δοκάρος ήταν στον ήχο, έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12. Αύριο ραντεβού από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, μετά τις 8 το βράδυ, ζωντανά στο 25ο Athens Jazz Festival. Από τον Πέτρο Αδάμ να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο στην Τεχνόπολη, σε μία από τις πολύ δυνατές ξένες ημέρες αυτού του εξαιρετικού φεστιβάλ που φέτος κλείνει 25 χρόνια και το γιορτάζει φυσικά μαζί με τον κόσμο. Να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Λοιπόν, μια σπουδαία μπάντα αυτή που μόλις ξεκίνησε την εκπομπή, Creedence Clearwater Revival, ο John Fogerty κλείνει τα 81. Η Kylie Minogue κλείνει τα 58. Και Gladys Knight που θα ακούσουμε αργότερα, τα 82. Χρόνους πολλά. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5 28 Μαΐου. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπένι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Η Kylie Minogue στον αέρα εδώ μαζί με τον Jules Holland. Στο γνωστό Should I Stay or Should I Go των Clash. Αλλά με άλλο ύφος. Φαινάζει.

Σαν σήμερα γεννιέται ένας Αμερικανός μπλουζίστας, συνθέτης, στιχουργός, αλλά και πρωτοπόρος και ένας άνθρωπος ο οποίος επανεφύβρε τα jump blues, west coast blues, electric blues, T-Bone Walker.

Θα ακούσουμε και άλλες επιτυχίες του Tim Bone Walker. Αυτό ήταν το You Don't Love Me. Φανταστείτε ότι η πρώτη ηχογράφηση έκανε το 1929 για την Columbia Records. John Cameron Fogerty κλείνει πας σήμερα το 81, αυτός ο Αμερικανός μουσικός. Goodbye, Joe. Που μαζί με τον αδερφό του Doug Clifford και Stu Cook ίδρυσαν μια θρυλική μπάντα, Creedence Clearwater Revival. Έδωσε ένα τζαμπαλάγια μόνος του.

Τώρα τι να πούμε για την Gladys. Gladys Maria Knight. Μαζί με μέλη της οικογένειάς της, Gladys Knight and the Pipes, τεράστιες επιτυχίες όπως το Midnight Train του George Epoch.

Λοιπόν, και αν μπείτε στο site της Gladys Knights, εκεί βεβαίως υπάρχουν show dates, βεβαίως στο 82. Σήμερα το βράδυ είναι στο Houston μαζί της Kitchaka Khan. Και σχεδόν κάθε μέρα στην αυλία. Στην Αμερική βεβαίως. Μια καλοκαιρινή τουρ μέχρι και τον Οκτώβριο. Βλέπω εδώ Τσιντσινάτι, Ντιτρόιτ, Ατλάντικ Σίτι, Νάσβιλ.

της πόλης αλλά και της Ελλάδας, αν δεν κάνω λάθος. Ο Πέτρος από νωρίς, έχω κανονικά στις 10, θα είμαστε εκεί και άλλοι συνάδελφοι. Παραγωγή εδώ του κόσμου, να σας μεταφέρουμε τον παλμό της jazz.

Λοιπόν, αύριο το βράδυ στην Τεχνόπολη στις 9 ανεβαίνουν οι Link από τη Λιθουανία. Στις 10 η Irene Raid Quartet από την Ισπανία. Και στις 11 Gianluca Petrella Cosmic Renaissance από την Ιταλία. Να υπενθυμίσω ότι παρουσιάζει το φεστιβάλ κάθε βράδυ ο δικός μας Μιχάλης Καμάκας, ο οποίος σίγουρα μετά το φεστιβάλ θα έχει και μια άλλη οπτική και άποψη πάνω σε όλα αυτά τα άκτη που ακούει κάθε βράδυ, γιατί είναι εκεί. Και μην ξεχνάτε το Σάββατο 30 Μαΐου το πάρτι του κόσμου. Για όσους δεν φύγουν από την πόλη, θα κάνει ζέστη το Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε όλοι εκεί, οι πόρτες ανοίγουν στις 9, η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα είμαστε πάνω στο roof stage, στον Gazarte.

Και για αυτό το πέμπτο πάρτι έχουμε καλέσει τη Ροζάνα Μαϊλάν για την ενδεκαμελή ορχήστρα της. Ένα Latin party. Η Ροζάνα κατάγεται από την Κούβα με μια πολύ ωραία δυναμική φωνή και πολύ ωραία και εκρηκτική σκηνική παρουσία. Σίγουρα θα χορέψουμε, θα περάσουμε ωραία. Είστε όλοι καλεσμένοι. I feel good. Gorillaz μέχρι τις 11:30.

0: Κόσμος 93,6.
1: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος.

ντουέτο από την Πορτογαλία, Μάρο και Άννα Μουρά, και βεβαίως ακούσατε μια πολύ γνωστή μελωδία, όπως και εδώ η Creedence Clearwater Revival τραγουδούσαν Marvin Gaye.

Μια συνεργασία των Κράμινγκ μαζί με τον Quantic, ένα ψυχεδελικό Green Onions ακούσαμε. Και έρχεται η Lily Wood. Lily Wood and the Prick. Δηλαδή η Νίλη Αντιντά και Μπενζαμάν Κοτό. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησα πριν πολλά χρόνια, Invisible Friends, My Best.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Limi από την Ταϊλάνδη.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

Μπέκεμ Φίγκερ, ο οποίος τραγούδησε διαφορετικά του I Follow Rivers. Φίλε και λίγο έρχεται όμως το ηρώδιο. Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5η 28 Μαΐου. Αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας από την Τεχνόπολη, από το Athens Jazz Festival, για να γιορτάσουμε μαζί του 25 χρόνια. Περάστε μια βόλτα, είναι καταπληκτικές οι βραδιές εκεί. Kylie Minogue, η οποία κλαίνει σήμερα το 58. Στο καταπληκτικό slow, Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

η συνεργασία του Φρέντε Γκέρ μαζί με τον Μπογκαγιάρ. Σε ένα πολύ ωραίο Adore You. Και από εκεί σε μια καινούργια κυκλοφορία, το βινίλιο και η μουσική κυκλοφορία επίσημα αύριο. Ο λόγος για τον Dan Livers ή αλλιώς Danalog, παραγωγός από το Λονδίνο, παίζει σύνθια στην παρέα των The Camel της Camel, στην παρέα των Soccer 96, παραγωγός για το άλμπουμ των Snape Uncles.

Μπαίνω. Μπαίνω λοιπόν με το Mobius Triptych από το Danalog Teleportation, το οποίο κυκλοφορεί αύριο.

Επαναλαμβάνω, ένα άλμπουμ με τίτλο Teleportations από τον Dan Levers. Υβάστουνε το Λονδίνο, πάρα πολλά σύνθια γύρω του. Ένα εξαιρετικό εξώφυλλο, ένα άλμπουμ το οποίο το ακούς ολόκληρο, γιατί το ένα κομμάτι συμπληρώνει το άλλο. Και όπως έχει εξηγήσει ο ίδιος, είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη μουσική την ώρα που τη γράφει. Αυτή η τηλεμεταφορά του υποσυνείδητου, όπως λέει, και του σώματος, σε κάποια άλλη διάσταση. Και εύκολο να το βρείτε. Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google,

0: Κόσμος 93,6.
1: Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Τζακ Σαβορέτη, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, αλλά και την επικείμενη συναυλία του το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μίλησε με τον Γιώργο Μουχταρίδη για το τι κάνει το νέο του άλμπουμ ξεχωριστό, πώς διαχειρίζεται την κρίση μέσης ηλικίας, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες και ποιο το καλύτερο άλμπουμ για το 2025. Την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ακούστε τον Τζακ Σαβορέτη να μιλάει με τον Γιώργο Μουχταρίδη στον Κόσμο και τους 93,6.
2: Ακούτε Κόσμος

Walker τραγουδά Billy Withers, The Same Love That Make Me Laugh, Make Me Cry. Δεξιοτέχνης της ηλεκτρικής κιθάρας, παίζει αμερικάνα, blues, jazz. Έχει κυκλοφορήσει 10 άλμπουμ. Και οι επιρροές του τι θα είναι, BB King, Ray Charles και την Bob Walker που ακούσαμε νωρίτερα. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο σε 93,6. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο.

0: Η μεγάλη συνεργασία της Kylie Minogue με τον Nick Cave στο Where the Wild Roses Grow. Και εδώ τελευταία δουλειά από Willie Nelson. Dream Chaser. Και ακούμε το ομότιτλο.
1: Caught me by surprise.

ελκυδική φωνή που θυμίζει soul παλιό. Μία ανακάλυψη του Αντριάν Κεσάντα από τους Black Pumas που το έκανε και την παραγωγή του άλμπου. Λέω ότι ο Άγιο είναι Γάλλος και μιλά εξαιρετικά αγγλικά, αυτό είναι το τρομερό. Και Outsider είναι το άλμπουμ το οποίο είναι εξαιρετικό όλο. Κάτι καινούργια για το τέλος, μέσα θα πούμε αύριο από την Τεχνόπολη και στο πάρτι μας το Σάββατο, όσοι είστε εδώ. Μπάμπης Δούκαρος ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, είπαμε από την Τεχνόπολη. Λούκα Σάπιο, On the Dark Shadows. Ιταλία εδώ. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Οίκος Αντοχής, Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Οίκος Αντοχής, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

0: μόνο σίγουρο, φίλες και φίλοι, είναι πως όταν θα κουραζόμαστε και δεν θα αντέχουμε πολύ, τα γυρνάμε στα κλασικά. Έστω και σε αυτά που είναι μεταμορφωμένα ξαφνικά. Ο DJ Dice ρίχνει μια ζαριά, πιάνει να ρημιξάρει αυτή την τεράστια άγρια βόλτα που πριν από χρόνια κατέγραψε ο Lou Reed. Τώρα πως αυτά έρχονται από τη Δανία, ένας θεός το ξέρει. Το σικλάκι πάντως κυκλοφορεί με τίτλο «When I'm bored, I change color». Όταν βαριέμαι, αλλάζω χρώμα. Και έτσι φτάσαμε ως εδώ.
1: Are you coming to the tree?
0: Καλώς ήρθατε πάντως στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς με τις δικές μας ιστορίες και ένα hanging tree που παραμένει στο χρόνο και έρχεται ως Rebel Remix. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σε βρει.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και η Thievery Corporation αμετανόητη φτιάξαν πριν από χρόνια τον πλουσιότερο άνθρωπο της Βαβυλώνας και ο Αλμπάσμα έσκασε με το γνωστό edit. Όλα τα θυμόμαστε. 25 χρόνια κλείνει ο κόσμος μας, 25 χρόνια μουσικές, 25 χρόνια ταξίδια. Παρτάρουμε το Σάββατο, ελεύθερη είσοδος, στον Καζάρτε θα βρισκόμαστε με πολύ ωραίες μουσικές.

Ο Αντούς πάλι έρχεται από το Λος Άντζελες και αγαπάει λίγο τη ρέγγε. Παίρνει το πρώτο νταμπάρισμα του Sound The Alarm και το μεταμορφώνει σε Ελένη. Προφανώς η ωραία Ελένη παίζει παντού.

Μας αρέσουν οι αυτοσχεδιασμοί, μας αρέσει και η τζαζ, μας αρέσει και ο Μάρκους Γκάρβι. Εδώ η Πάμελα Σμάλα Γουάις έρχεται με υπέροχα πνεύματα. Kindred Spirits ήταν το άλμπουμ που ηχογραφούσε στην Tribe Records ή αλλιώς Rebirth και συγκαταλέγεται στη τζαζ πλευρά της ζωής. Και έτσι φτάσαμε πολύ να θυμηθούμε τι έκαναν οι προγονείς μας για να βρισκόμαστε εμείς εδώ. Μάρκους Γκάρβι είναι το κομμάτι.

ψάχνοντας θα βρω αυτόν τον μεγάλο σαξοφωνίστα, τον Archie Shepp. Γιορτάζουμε τη jazz, γιορτάζουμε τις μουσικές της. Down Home, New York είναι το κομμάτι.

πολύ ωραία από αυτές τις ανακαλύψεις που έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες είναι και ο κύριος Γιακούμπ, ο οποίος έρχεται ως Νίτσαμ Γιακούμπ, μένει στο Λονδίνο, Αιγύπτιος που έχει ζήσει στην Αμερική, παραγωγός DJ, μένει στο Σαντιέγκο. Διασκεύασε τον Φέλα στο Water No Get Enemy και το είπε κουμπιέ.

Παραμένουμε στη Γουαδελούπη, γιατί εννοείται είναι πανέμορφα. Disc Debit International είναι η δισκογραφική με έδρα βεβαίως τη Γουαδελούπη, που στέλνει στη Strat Records με έδρα τη Γερμανία τις μουσικές που έρχονται από εκεί. Εννοείται το ταξίδι παίζει το ρόλο του. Και εδώ το κομμάτι, η κομματάρα, έρχεται με τίτλο «Elan Misé».

πάμε σε αυτό το Oriental Mood και να δούμε πού ακριβώς θα μας βγάλει. Είμαστε στο 40 παντάρι που πριν από χρόνια δημιούργησε ο Άρτη Μπαρσαμιάν μαζί με την ορχήστρα του. The Enchanting Melody. Κοχιαστή.

0: now for my next number, I'd like to return to the classics.
1: Αυτό εδώ το κρύβω καλά στα ζερταράκια μου, ένα ντάνσα νέγκρα με το κλαρίνο του Λούτσο Μπερμούδες που έρχεται από την Κολομβία, και αυτό το συγκεκριμένο ρημιξαρισμένο ποιος ξέρει πού και γιατί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: I'm waiting for my man.
3: Καλώς ορίσατε αν μόλις συντονιστήκατε. Εδώ είμαστε και περιμένουμε τον άνθρωπο. I'm waiting for the man που λέγει και ο Lou Reed. Ο Keith Richards όμως έρχεται με παράπονο απέναντι στο φίλο του που έχει χρόνια να τον δει. Είναι μια διαφορετική εκδοχή του πώς περιμένει.

Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε και εμείς. Εδώ είμαστε στο τσαρδί μας, τον Νίκο μας αντέχοντας. Τώρα πώς, ένας θεός το ξέρει, αλλά και οι Rolling Stones λίγο, διότι βγάλαν καινούριο άλμπουμ και είπανε ξένες γλώσσες. Foreigner Tongues, νομίζω λένε το άλμπουμ τους. Και εδώ μας εξηγούν πώς έχουν τα πράγματα. Και παρόλο που είναι και Rolling Stones, λένε Rough and Twisted. Για να μην λέμε.

πάλι νεότεροι έχουν καταλήξει στον νότο για να μάθουν μερικά πράγματα πάνω στα blues που ειδικεύονται. Ωστόσο, πριν από κάτι χρόνια βγάλαν αυτό εδώ το εξομολογητικό

0: Και μιας και ακούσαμε τους Black Keys και περάσαμε υπέροχα, να φτάσουμε και στην κομματάρα που θέλουμε να, αν γινόταν, να την ακούμε στο repeat. Bad Luck City και R.L. Burnside.
1: Hello, a lot of people don't know about that. Cause I've never been there. But I've been there and I know.

Ρόμπερτ Φίνλεϊ πριν από χρόνια δεν ήταν και τόσο γνωστός, τώρα όμως τα έχει καταφέρει μια χαρά, έχει μπει στην παρέα των Black Keys που λέγαμε νωρίτερα, έχει πάει στη Νέα Ορλεάνη και αυτός ηχογραφεί στον Dan Auerbach, είναι και παραγωγός του, το έχει, για να μην λέμε και πολλά, το έχει και εμείς το χρειαζόμαστε. You got it and I need it από την αλμπουμάρα του Robert Finley με τίτλο Blues by You.

άμα κάνεις καλή παρέα, αυτά προκύπτουν. Junkyard Dog είναι το κομμάτι που έφτιαξε ο Κερμό με τη βοήθεια του δάσκαλου του, του Τάσμα Χάλ.

Αυτά πολύ ωραία. Ευτυχώς υπάρχουν και οι φίλοι, στέλνουν τραγουδάκια. Ο Brian Kennedy, αλλά όχι μόνος του, είναι και ο Boy George μαζί του, οι οποίοι φτιάξανε την Dub Super συλλογή, και εκεί μέσα κρύβεται και το Things Are Gonna Change.

κόσμος για να ζήσει. Βάντα Κενία είναι εδώ από την Αφρική, έρχεται με ένα Αφρικα 5.000 ετών κομμάτι. Ελ Κατερέτε είναι το κομμάτι της, το οποίο και αντλώ από τη συλλογή Vampy Soul.

ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, για τις μουσικές, για τα μηνύματα, για τα τηλεφωνήματα, για όλα. Και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο Παρασκευή. Μην ξεχαστείτε το Σάββατο που δεν θα φύγετε. Θα έρθετε στο πάρτι μας, εννοείται. Ελεύθερη είσοδος, ωραίες μουσικές στον Καζάρντε ραντεβού. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: cosmosradio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

J'aime tout. J'aime tout. J'aime tout. J'aime ta couleur café.